0: νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Taylor Swift.
2: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

Τα χάδια μας μάραναν. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι γίνεται, παιδί? Πω, άγρυπνη, παιδιά, σήμερα την πατήσαμε τελείως. Διότι, πού να ξέρω εγώ ότι μας πιάνει και ο καφές. Μέχρι τώρα καλά ήταν ο καφές. Θέλαμε χθες να πιούμε καφέ αργότερα. Οπότε, καταλαβαίνετε, είτε πέσαμε είτε δεν πέσαμε, το ίδιο και το αυτό. Ήτο. Σηκώθηκαμε 7-8 φορές το βράδυ. Τα παππούδια πάλι και έρχονται. Μπας και κοιμηθούμε, αλλά δεν προέκυψε. Τι πράγμα κι αυτό, ρε παιδί. Παλιά θυμάμαι, αυτό μου λέγει και ο κύριος Γιαννίτης, στην κουβέντα που κάναμε στην παράδοση παραλαβή. Πήραμε καφέ 12 παρα 5 το βράδυ, 12 παρα 4 κοιμόμαστε. Πώς αλλάζουν τα πράγματα. Εν τω μεταξύ έχει και μια νοτιά, παιδιά. Μια υγρασία. Τι πράγμα είναι αυτό. Χθες όμως το Όσλο χιόνισε, να ξέρετε. Θα μου πεις και τι μας γιάζει εμάς, ψάλλει. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Το Σάββατο, μου λέγε συμπατριώτης πάνω. Λοιπόν, το Σάββατο λέει είχε σχεδόν καλοκαιρινή ημέρα για αυτούς. Είχε λέει 13 βαθμούς Κελσίου. Με κοντομάνικα λέει πάνω. Λοιπόν, και την Κυριακή περιμένανε βροχές, αλλά αντί για βροχές σου ήρθε λέει χιόνι. Χιόνι, χιόνι, χιόνι. Μη σε δω, έριξε νεράκι μπόλικο, ε. Έκανε και ζημιές και στην Καλαμάτα. Πού είσαι, σωσό, καλημέρα. Στην Καλαμάτα μου στείλανε κάτι βίντεο τέλος πάντων από ένα, κάτι ταβέρνες. Το νερό από κάτω ήταν μισό μέτρο λέει. Αλλά έριξε μπόλικο νεράκι. Και χαλάζει στο Πήλιο, αν δεν κάνω λάθος. Τα πάνε οι μετεωρολόγοι. Από το μεσημέρι της Κυριακής θα γύριζε ο καιρός. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα στο μενίδιο του Λακαρνανίας τα στοιχεία από το ΜΕΤΕΟ. Σχεδόν 100 χιλιοστά βροχής. Μπόλικη βροχούλα, ε. Στην Κέρκυρα, που είναι αυτό, Πετάλια Κέρκυρας, 69 και κάτι.

70 χιλιοστά. Στην Αχαράβη πάνω στο βόρειο κομμάτι της Κέρκυρας 66. Στο Πάπιγκο, καλά εντάξει. Ωραία, στο Πάπιγκο. Από εκεί δεν μπορούμε να βγούμε, ρε παιδί μου, ζωντανά να βγαίνουμε. Ακόμα στο Πάπιγκο, ε. Τραβήξουμε μια γραμμή, μια ευθεία και να βλέπουμε εμείς το ναό, ξέρω εγώ, τα βουνά πάνω από εκεί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, στην Καρδίτσα 54 χιλιοστά και στην Πρέβεζα, την τιμημένη Πρέβεζα, 50 χιλιοστά χοντρικά. Τώρα φαίνεται ότι βρέχει στην Καλαμάτα πρωί-πρωί, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα οποία θα ανανεωθούν όσο νουπο, όπως επίσης και στην Αλεξανδρούπολη, αλλά επειδή υπάρχει νοτιάς, και στην Πρέβεζα επίσης φαίνεται ότι βρέχει, οι θερμοκρασίες, παιδιά, είναι ψηλές. Εμείς εδώ το πρωί ξεκινήσαμε με 21 βαθμούς, άντε πες 20, και εδώ είχε 19 περίεργος πως, πιο χαμηλά στα νότια προάστια. 15 βαθμούς βλέπω εδώ στην Αλεξανδρούπολη, 18 πρωί-πρωί στη Θεσσαλονίκη. Πόσο έχει έδεσα, 15 και στα Σέρας, 15 και στη Δράμα. Ο Βόλος, 15 βαθμούς Κελσίου, η Πρέβεζα με βροχούλα 17, 17 και στην Καλαμάτα και εκεί με βροχή, 20 βαθμούς στα Χανιά, 19 στο Ηράκλειο, 22 στη Σαντορίνη, 16 στη Λίμνο. Εδώ στο λεκανοπέδιο, άμα ανοίξει ο χάρτης θα το δούμε το λεκανοπέδιο, άμα δεν ανοίξει ο χάρτης θα δούμε τίποτα. Θα κάνουμε εκτιμήσεις μόνοι μας. Οπ, να το στο λεκανοπέδιο. 20 το Λαύριο, 19 η Ραφίνα, 18 ο Βενιζέλος. Σε εμάς εδώ στα νότια προάστια τώρα δείχνει 20 βαθμούς το θερμόμετρο. Άρα, λάβετε τα μέτρα σας. Γεια σου ρε Δημητρό, καλημέρα. Καλημέρα. Καλή διαδρομή και σήμερα. Πάει Ασπρόπυργο. Τι να κάνει και αυτός ο έρμος. Τι να κάνουμε και εμείς. Λοιπόν, η επικαιρότητα πάντα πλούσια και η εβδομάδα αυτή έχει διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε. Αν τα πάρουμε ημερολογιακά, σωστό, ωραίο το ημερολογιακά, μ' άρεσε. Σήμερα βλέπω, μαθαίνω ότι θα ανακοινωθούν λέει, τα κυβερνητικά σχέδια για τα social media και τους 15χρονους, πώς δηλαδή από την 1η Γενάρη του νέου έτους του 2027, η οποία έρχεται να ξέρετε, μην νομίζω ότι θα αργήσει το 27. Δεν θα μπορούν να έχουν λογαριασμούς. Όπως θα το κάνουν αυτό δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια, γιατί κάποια προσπάθεια που έγινε στην Αυστραλία δεν πέτυχε η Αυστραλία. Κάνανε κάτι τρίπλες εκεί οι πιτσιρικάδες και περπάτησαν με τα κοινωνικά δίκτυα. Α, άλλη μια παρατήρηση που θέλω να κάνω τώρα είναι ότι μου έρχεται. Έτσι, δεν μη δίνετε σημασία. Παιδιά, δεν είχα ίντερνετ το Σαββατοκύριακο επειδή είχα πάει, είχα κάνει μια δουλειά. Ψιλοξέχασα και το κινητό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραία που ένιωσα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τόσο ωραία είχα καιρό να ζήσω και να απολαύσω. Ούτε αυτό και μηνύματα και αυτά και εκείνα. Και πω! Βόλτες στην παραλία. Κάνανε μπάνιο οι τρελοί, ξέρετε. Έχω και συγγενικό πρόσωπο που πήγαινε το Σάββατο και την Κυριακή να κάνει μπάνιο. Πού πάτε ρε παιδιά! Εντάξει, το Σάββατο έκανε ζέστη και καλά ήτανε. Φου και ο σκύλος μέσα ήθελε να μπει. Ο Άρης τον κρατούσα με τα ζόρια. Άλλος παππούς κι αυτός. Πού πας ρε Καραμίτσο να κάνεις μπάνιο να πούμε. Θα μπεις μέσα, θα μείνεις μέσα. Έσκαβα από εδώ, έσκαβα από εκεί. Την Κυριακή όμως που είχε συννεφιά ξαναπήγανε. Ρε πού πάτε ρε για μπάνιο. Εντάξει, κάντε ηλιοθεραπεία. Διάβαζα, πού το διάβαζα. Διάβαζα χθες γιατί ενώ λέει είμαστε σε μια χώρα όπου έχουμε 3.000 ώρες ετησίως ηλιοφάνεια, μας λείπει λέει έχουμε ανεπάρκεια στη βιταμίνη D. Πραγματικά δεν σας έχει. Εμένα μου έχουν ρίξει οι γιατροί που κάνουμε εμείς τα παππούδια εξετάσεις. Μου λέει εκεί ο γιατρός, πάρε μου ένα. Για τρεις μήνες μου λέει τα δέοντα χαπάκια και μετά μου λέει βγες στον ήλιο. Τι λες, μεγάλε. Στο μεσογειακό κλίμα λέει ένα τέταρτο έκθεση των δύο τρίτων της επιφάνειας του σώματος για τέσσερις φορές την εβδομάδα βοηθούν σημαντικά λέει στη σύνθεση της βιταμίνης D, παρακαλώ πάρα πολύ. Έλατε που όμως μας λένε μη βγαίνετε στον ήλιο, γιατί άμα βγείτε στον ήλιο θα έχουμε προβλήματα με άλλα ζητήματα. Τι κάνουμε, βγαίνουμε ή δεν βγαίνουμε? Εδώ σας θέλω. Βγαίνουμε ή δεν βγαίνουμε? Εν τω μεταξύ, influencer λέει θέλει να γίνει ένας στους τέσσερις εφήβους που λέγαμε νωρίτερα για τα social media. Είναι μια έρευνα λέει που έκανε το Καποδιστριακό και λίγοι είναι με αυτά που γίνονται. Ένας στους τέσσερις θέλει να γίνει, λέει, ξαναλέω, influencer. Αυτά είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Πού είναι οι άνθρωποι του βιοτεχνικού επελτηρίου, θα τους βρούμε αργότερα. Λοιπόν, που ψάχνουν τεχνίτες και λοιπά. Influencer και τα μυαλά στα κάγκελα. Και μην γελάτε καθόλου.
Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα.

τόσο πολύ σοβαρό που γίνεται επικίνδυνο, να ξέρετε. Λοιπόν, άκου influencer. Έβλεπα τα στοιχεία, τα αναλυτικά, που τα έχω εδώ μπροστά μου τέλος πάντων, όπου αναφέρεται στα ζητήματα τα συγκεκριμένα, πώς, διότι, γιατί, εφόσον κλπ. Ε, βέβαια. Τα παιδιά βλέπουν, σου λέει, να κάνουμε διαφημίσεις, νομίζουν ότι είναι χαρά και πασχαλιά. Άιντε, σου λέει, influencer. Μάθαμε και τα influencer. Ε, ναι, ακριβώς. Κάτσε. Τα έχω εδώ τα. Να τη influencer. Να τη influencer. Για να δω. Τι επαγγέλματα, λέει, θέλουν να κάνουν οι έφηβοι. Α, θα τους δείχνουμε τα παιδιά, αυτά θα κάνουν κι αυτά. Ο ένας στους τέσσερις influencer YouTuber. Το 16% λέει επαγγέλματα σε σχέση με την ψυχολογία και την εγκληματολογία. Σε καλό δρόμο είμαστε κι από εκεί. 14% όπα, πληροφορική λέει και τεχνητή νοημοσύνη. Όπα. 12% οικονομία και διοίκηση. 6% λέει στρατιωτικές και σχολές αστυνομίας, ένστολοι δηλαδή. 5% σχολή λέει με αποκλειστικό κριτήριο την πόλη όπου εδρεύει. Μάλιστα. Ενώ λέει τα σημαντικότερα εμπόδια των εφήβων στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων είναι, λέει, η έλλειψη πληροφόρησης, ιδίως στους τρεις. Η έλλειψη αυτογνωσίας, πάλι ιδίως στους τρεις. Και δια οικογενειακές πιέσεις, λέει, ο ένας στους τέσσερις, είναι τα κλασικά που λέμε τι θα γίνουν τα παιδιά. Παλιά, θυμάστε τι λέγαμε, δικηγόροι, γιατροί, αυτά και τέλος. Δεν είχαμε και τίποτα άλλο. Αυτά ακούγαμε εμείς. Οι παλαιότεροι, αν θυμάμαι καλά. Σωστά. Α, επίσης. Λοιπόν, τη Δευτέρα είπαμε, σήμερα έχουμε social media. Τετάρτη έχουμε τα μέτρα. Πετρέλαια. Έχω ακούσει τα απίστευτα σενάρια του Σαββατοκύριακο, να ξέρετε. Έχω μιλήσει τέλος πάντων και θα είναι και 15 μέρες. Αναλόγως πώς θα κινηθούν τα πράγματα, λέει, διότι με αυτά τα οποία γίνονται με τον Αμερικανό Πρόεδρο και με αυτές τις πρωτοβουλίες που παίρνει και τις ανακοινώσεις που κάνει, δεν ξέρω που. Και πάλι καλά είμαστε, να σας πω την αλήθεια. Έβλεπα τα στοιχεία την ώρα που ξύπνησα. 103 το Brent. Α, έπεσε τώρα. 102,9. Με μία πτώση 1,75% στα χρηματιστήρια που είναι ανοιχτά. Εν τω μεταξύ, λέει, το αμερικανικό το ελαφρύ είναι κάτω από τα 90. Είναι στα 89,9. Λες και είναι πυρετός. Με μία πτώση 2%, παρακαλώ πάρα πολύ. Πόσο είναι το φυσικό αέριο, για να δούμε. Πήραν φωτά τα μπατζάκια μας. 81,48 είναι το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ. Σας θυμίζω, πριν τον πόλεμο της μεγάλης επιτυχίας του Αμερικανού Προέδρου, ήταν στα 36. Θα κλάψουνε μανούλες. Εν τω μεταξύ, διάβαζα στοιχεία για το τι έχουμε, λέει, στις αποθήκες φυσικού αερίου. Είμαστε στο 72% περίπου. Έπρεπε να ήμασταν παραπάνω. Για να δούμε. Τώρα ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, λέει, και τη συμφωνία με τους Ρώσους για να. Προσέξτε τώρα το μπέρδεμα. Θέλει, λέει, να παραλάβει, γιατί δεν έχει ποσότητες πετρελαίου για την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας θυμίζω ότι οι Αμερικανοί έστελαν σε μας πετρέλαιο κίνησης και εμείς τους στέλαμε άλλες βενζίνες. Κάποια στιγμή ακούστηκε ότι ενδεχομένως να παγώσει, γιατί δεν έχει, με αποτέλεσμα, λέει, το γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες του πετρελαίου κίνησης από 3,60 να είναι τώρα 6,30 μέσος όρος. Σε κάποιες περιοχές ακόμα πιο ακριβά. Λοιπόν, κάνει συμφωνία με τους Ρώσους, το ανακοινώνει, η οποία συμφωνία δεν είναι μόνο, από ό,τι κατάλαβα, να τους στείλουν 300.000 τόνους πετρελαίου. Ήταν να αγοράσει ή τέλος πάντων να μπει ως συνιδιοκτήτης στη Λουκόιλ, τη μεγάλη αυτή ρωσική εταιρεία που έχει, λέει, δηληστήρια, έχει, πώς το λένε, περιοχές τις οποίες μαζεύει πετρέλαιο κλπ. Να μπει είτε αμερικανική εταιρεία είτε τέλος πάντων μεγαλοπαράγοντας των ΗΠΑ. Γιατί δεν μπορεί να πουλήσει η Ρωσία λόγω του πολέμου, έχει ανάγκη από λεφτά, άρα κάνει ένα deal, μια συμφωνία. Και το δεύτερο το οποίο προέκυψε μετά από αυτό και τις αντιδράσεις που καταγράφησαν από την πλευρά της Ευρώπης, η οποία Ευρώπη τα βλέπει τα πράγματα διαφορετικά, γιατί είναι μέσα στο σπίτι της ο πόλεμος και όλα όσα γίνονται παρασκηνιακά και τα μαθαίνουμε εκ των

υστέρων. Μάθατε τι είπε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, για τα γεγονότα, λέει, του δημοψηφίσματος του Brexit, ότι ενδεχομένως, σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου, να συνέδραμαν και Ρώσοι για να βγει το αποτέλεσμα. Α, θα μου πείτε σενάρια όλα αυτά. Πού να ξέρω κι εγώ, παιδιά, αυτά τα είπε ο ίδιος. Ο νέος ηγέτης του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Πολωνοί ανακοίνωσαν, ο ίδιος ο Τούσκ, ότι συνελήφθη, λέει, κάποιος ο οποίος ήθελε να δολοφονήσει τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας. Οι Γερμανοί είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, κάτι συλλήψεις κλπ. Από μια ειδική ομάδα, λέει, των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Γενικά είμαστε σε πάρα πολύ ωραίο κλίμα και σε πάρα πολύ καλό δρόμο γενικότερα, Άρα, για να ξαναγυρίσω, Τετάρτη λοιπόν θα δούμε και θα σας πω μετά και τα σενάρια τα οποία ακούγονται. Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θέλει να είναι αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 που έκλεισε. Για να δούμε πόσο πιο χαμηλά θα είναι. Να ξέρετε, τα σενάρια κατά κύριο λόγο που μαθαίνω είναι 3. Και θα δούμε και πόσο θα συνδράμουν και αν θα συνδράμουν ουσιαστικά τα διελιστήρια τα οποία θα βοηθήσουν, θα βάλουν πλάτη που λέμε. Για να δούμε τι θα γίνει και εκεί πέρα. Και μετά Πέμπτη Παρασκευή έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής, όπου αυτό θα είναι το κυρίαρχο θέμα, να ξέρετε. Δηλαδή το τι θα γίνει με την ενεργειακή κρίση και πώς θα βοηθηθούν οι απλοί πολίτες. Μάλιστα. Θυμίζω, σήμερα 82 χρόνια, κυρίες και κύριοι, από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα ναζιστικά στρατεύματα. Λοιπόν, σήμερα παρόν θα είναι και στην Ακρόπολη, εκεί στον Παρθενώνα, και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Έτσι, γιατί σαν σήμερα το 44 έφυγαν οι Γερμανοί και βγήκαν οι Έλληνες στους δρόμους. Θυμίζω 6981, ψέματα, 698-123-1003, μην τα μπερδέψω, είναι το Viber, το τηλέφωνο το οποίο επικοινωνούμε. Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε. Υπάρχει και το skyradio.gr για την επικοινωνία μας και τα μηνύματά μας. Υπάρχει και το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-0-170-174. Ωραία. Κύριος Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς, μεγάλη επιτυχία απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Τον είχα την Παρασκευή, τον έχω και σήμερα. Τι γίνεται? Μην πω τη λέξη, έτοιμος είμαι να την πω. Τι γίνεται με τις πρωινές βάρδιες, πάρα πολύ ωραία. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που δεν νομίζω να προλάβουμε να ακούσουμε. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Και βεβαίως ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ ξάγρυπνος. Και αύριο Τρίτη και 13. Ωραία. Μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Μην γελάς εσύ, είναι αρέ. Αύριο λέω Τρίτη και 13. Λοιπόν. Okay. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει και κόσμος, για μισό λεπτό. Σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόμαχος και η Ανδρομάχη. Επισήμως πρόβου Ταράχου και Ανδρονίκου, Σιμεών Οσίου, Δομνίνης και Αναστασίας της Παρθένου, Θεοδότου Επισκόπου Εφέσου, Ιάσονος Επισκόπου Δαμασκού, Επικτήτου Οσίου από την Κύπρο και Σύναξης των Εναθήνες Αγίων, παρακαλώ πάρα πολύ. Πω, 7:30 παιδιά το πρωί θα ανατείλει ο ήλιος. Χθες που τέτοια ώρα τα πρωινά είχα πάει εγώ να κάνω τις βόλτες μου, γιατί ξέρετε, εμείς τα παππούδια πρέπει να βγαίνουμε και να περπατάμε. Έτσι έχουν πει οι γιατροί. 7:30 παιδιά τον είδε τον ήλιο. 8 παρά 25. Και θα δεις, οι 7 λεπτά πριν από τις 7 το απόγευμα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι πολλές μέρες που θα έχουμε και αλλαγή της ώρας. 24 προς 25 Οκτωβρίου θα αλλάξει η ώρα. Ξημερώματα δηλαδή της 25ης μέρας του Οκτώβρη. Κρατήστε το και αυτό. Θα μου πεις και τι θα γίνει. Τίποτα δεν θα γίνει, απλώς θα αλλάξει η ώρα, θα ξημερώνει λίγο νωρίτερα και θα νυχτώνει και μία ώρα νωρίτερα. Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης για μας, για να συντηρηθούμε, ξέρετε τώρα. Και Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Περαστικά να πούμε και στον Πάπα. Θέλω να δω τον Πάπα. Έκανε κάτι εξετάσεις, κάτι βρήκανε, λέει. Θα κάνει. Τι και εσύ θα κάνεις εξετάσεις? Α, γιατί. Okay. Γιατί εμείς έχουμε και γιατρό σήμερα. Όλα μαζί τα στραβά σήμερα. Ωραία ξεκινάει η εβδομάδα. Πάρα πολύ ωραία. Σαν σήμερα το 1810 ξεκίνησε, λέει, το πρώτο Oktoberfest. Πίνουν και οι Γερμανοί, Πίνουν. Αυτό, λέει, έγινε για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαβαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Αξονίας. Και μετά έγινε, λέει, θεσμός. Όχι, θα την αφήνανε το θεσμό αυτό να πάει χαμένος.

0: Λοιπόν, τι άλλο γίνει σαν σήμερα. Σαν σήμερα, το 99 δίνει μια συνέντευξη ο Γιάννης Λούλης στο Έθνος και δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Μέσα έπεσε ο κύριος Λούλης. Την αντίδραση εκφράζουν, λέει, αλλά πού να ξέρει μετά τι θα γινόταν, από το 99 και δόθε. Σωστό και αυτό. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λεωνίδας Κύρκος, ο μεγάλος Μίμης Πλέσας, η Δόμνα Σαμίου, η Μάρθα Βούρτσι, ο Λευτέρης Βοιατζής, ο Διονύση Τσακνής, ο Χιου Τζάκμαν και ο Παναγιώτης Βλαχοδήμος, ποδοσφαιριστής ο τελευταίος. Ενώ σαν σήμερα φεύγει ο Λακώστ, αυτός ήταν ταινίστας ή αντισφαιριστής που λέμε στα ελληνικά. Τώρα πώς έμπλεξε στην υπόθεση της με τα ρούχα, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Ο Πολυχρόνης Ενεπεκίδης, ο ιστορικός και ο τραγουδιστής, ο Γιώργος Σαρής, έφυγε το 2017. Με το καλό να στείλεις χαιρετίσματα και περαστικά, προϊστάμενε. Περαστικά στον πρόεδρο, στον Πάπα. Λοιπόν, okay. Εντάξει. Έφυγε ο Χαριτόπουλος. Σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις και σε τίτλους ειδήσεων. Πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει, θα τα κουβεντιάσουμε τώρα όλα αυτά. Μετά θα πάμε και στην Αυστραλία, παιδιά, στις 7 παρατέταρτο. Γιατί μια ελληνική ομάδα πήρε το κύπελο της Αυστραλίας. Χαμό στην Αυστραλία, λέει κλπ. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι η Σούλα και ο Τάκης ξαναγυρίζουν στο τότε, στη δεκαετία των 90, των 90s, για να μας θυμίσουν με χιούμορ και νοσταλγία την αυθεντικότητα της εποχής. Η Βαλέρια και ο Σπύρος ζουν στο τώρα, την εποχή του αυτοματισμού, του διαδικτύου και προσπαθούν να τα προλάβουν όλα με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Η δεύτερη σεζόν λοιπόν της αγαπημένης σειράς Τότε και Τώρα με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη κάνει πρεμιέρα στον Sky σήμερα, 12 Οκτωβρίου, στις 10.30 το βράδυ. Νομίζω είναι από τις πιο ωραίες, πιο χαρούμενες και ταυτόχρονα νοσταλγικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης. Πάμε, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων. Α, έχουμε και άλλο χρόνο, δεν μου τα λες αυτά. Γιατί μου κάνεις διάφορα σήματα, μπερδεύτηκα. Σαν τους τροχονόμους. Δεν καταλαβαίνω, τα καταλαβαίνω όλα. Λοιπόν, τι άλλο. Διάβασα, να το πω τώρα, ευκαιρία του θύση. Έκαρα 0, 3-0 η έκαρα. Όχι 1. Θα σας τα πω τα αθλητικά μετά. Παναθηναϊκός ιτήθηκε 0. Σήμερα όμως έχει Καλαμάτα Μαύρη Θύελλα. ΠΑΟΚ Μαύρη Θύελλα. Το πέτυχα το λεωφορείο χθες, να ξέρετε, στην Εθνική Οδό. Τους έφερνε στο αεροδρόμιο προφανώς κατά τις 3.30 για να ανέβουν στη Θεσσαλονίκη οι παίκτες της Μαύρη Θύελλα, της Καλαμάτας. Έβλεπα λοιπόν, προλαβαίνω από δύο κουβέντες μόνο, τα μοναδικά λέει ΑΕΙΣ τα οποία όσοι μπήκαν, όσοι δηλαδή κατάφεραν και πέρασαν τον πύχη στις πανελλαδικές μπήκαν, είναι στο ΟΠΑ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, στο Πάντιο, στο Χαροκόπιο και στο ΠΑΠΗ, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Σε όλα τα άλλα πανεπιστήμια και ιδρύματα γενικότερα, ακόμα και στο Μετσόβιο δεν πήγαν όλοι, δηλαδή 35 δεν πήγανε. Στο ΕΚΠΑ, στο Καποδιστριακό, πού είναι το Καποδιστριακό, για να δω, πού είναι το Καποδιστριακό, ρε παιδιά, στο Απιθύτα, 751 δεν πήγανε, λέει, να γραφτούνε. Το Καποδιστριακό δεν το. Α, το ΕΚΠΑ δεν πήγανε 1000 άτομα, παιδιά. Εντυπωσιακό. Λοιπόν, αργός μαρασμός διαβάζω για τα πανεπιστήμια. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στην περίπτωση αυτή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Sky 100,3. Βρε καλό στα παιδιά τα πρωινά. Και μετά τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων.

0: καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Δράγκον.
2: Ποιος είσαι εσύ?
3: Ο Πιέρ.
4: Δεν είσαι ο Τωμά.
3: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
2: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
5: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
2: Και ποιος είσαι?
5: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
6: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Απόψε είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11:15. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε τα ξημερώματα. Μία γυναίκα 92 ετών μέσα στο σπίτι της στο Μανίδι. Κρατούνται ο γιος της και ο ανιψιός της σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι, επίθεση με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή κυχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγγήχθιος τήρη το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεχθεί την πρόταση ενεργειακής κυχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Ομάδα έξι γερουσιαστών κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς δίζελ από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, αρνούνται τις κατηγορίες. Αναμένεται η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα παιδιά. Έχουμε πει κάθε φορά, η Δευτέρα είναι μια δύσκολη μέρα. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό, και αυτό τη λέμε και τσακαλό Δευτέρα. Δεν ισχύει όμως. Μου το έλεγε χθες και η Σωσό, η φίλη μου, η Σωσό μου το έλεγε. Δεν θυμάμαι, μπορεί και άλλος ακροάτης. Μου λέει, όχι, μου το έλεγε η Σωσό. Μου το έλεγε η φίλη μου η Σόφη που μου έλεγε ότι ρε παιδί μου κάθε Κυριακή απόγευμα, πώς βαραίνει το κλίμα αυτό το πράγμα της Κυριακής το απόγευμα, ότι θα πάμε διαβασμένοι στο σχολείο, ε? Ρε παιδί μου, φτάνει στα 90 που λέει ο λόγος.

και ακόμα ακολουθεί αυτό το πράγμα. Εντυπωσιακό όντως. Λοιπόν, τώρα που λέω Σωσό, η Σωσό η φίλη μου λοιπόν από την... Καλημέρα Στέλιο. Α, βρέχει λύση στα μάτα μου λέει ο Στέλιος. Α, νατανάτα. Μου λέει λοιπόν η φίλη μου η Σωσό από την Καλαμάτα. Μου λέει ποιος influencer μου λέει. Νιχού μου λέει είναι το επάγγελμα του μέλλοντος. Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Θέλεις λέει ένα μήνα λέει για να βρεις ραντεβού. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, σε εμάς τη γειτονιά μας εδώ στο Μαρούσι. Λοιπόν, αυτά τα μαγαζιά είναι καφέ και νυχάδικα είναι οι επενδύσεις του μέλλοντος. Μιλάμε για τρελή οικονομία σε αυτή την κατάσταση. Βέβαια, θα μου πεις αυτό είναι το ζήτημα ψάλι. Όχι, βέβαια, αλλά δεν είχε άδικο σε αυτό που λέει η φίλη μου η Σωσό. Όσον αφορά τα επαγγέλματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υπόθεση του μέλλοντος. Τώρα, που λέω για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, θα πω τώρα να πάμε και στις καλημέρες, γιατί μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και από εδώ και από εκεί. Θα τα βάλουμε σε μία τάξη. Καταρχήν, προφανώς μάθατε την είδηση του Σαββατοκύριακου για μια πιτσιρίκα τη Θεσσαλονίκη 20 χρονών, η οποία λέει έχει πάει σε ένα πάρτι. Ο φίλος της λέει, τέλος πάντων το παλικάρι με το οποίο στην ίδια ηλικία ήταν μαζί, της έδωσε λέει ένα κάτι χαπάκια. Πήρε λέει η πιτσιρίκα, λιποθύμησε, τη μεταφέρανε στο νοσοκομείο. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Έχασε τη ζωή της. 20 χρονών παιδί, ρε παιδί μου. Και άκουγα δηλώσεις που έκανε ο μπαμπάς. Και εντυπωσιάστηκα ακόμα περισσότερο, να σας πω την αλήθεια. Ο μπαμπάς, πάρα πολύ ψύχρεμος, ανέφερε σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους ότι το παιδί λέει είχε πάλι ένα περιστατικό πιο παλιά, πάλι λέει με το ίδιο άτομο, αλλά ευτυχώς τότε λέει το κορίτσι, το θύμα, τα είχε καταφέρει και επέζησε. Τι γίνεται ρε παιδί μου με αυτήν την ιστορία με τα ναρκωτικά? Θα μου πεις πέφτεις από τα σύννεφα ψάλτη. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι είναι πολύ παλιακό ως... Πώς να το πω, δηλαδή παλιότερες εποχές που τα βλέπαμε διαφορετικά. Τώρα που καταλαβαίνουν τα παιδιά πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το πράγμα, μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση. Ενδεχομένως επειδή δεν το αντιμετωπίζω στον ευρύτερο χώρο τον δικό μου, αλλά πραγματικά συγκλονιστικό τώρα, 20 χρονών κορίτσι έχασε τη ζωή του. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Μανώλη. 22 βαθμούς μου λέει η θερμοκρασία στα Χανιά, μοιράζει καλτσούνια. Μάλιστα, κερνάει λέει, μάλιστα λέει ο φίλος μου ο Μανώλης. Μανώλη, να σου πω πώς πάνε τα πράγματα με τον τουρισμό. Γιατί μου λέγανε ότι στα Χανιά, γενικότερα στην Κρήτη, έχουμε κόσμο ακόμα αρκετό, Όπως επίσης τα ίδια μου λέγανε και στη Ρόδο και στην Κέρκυρα. Και σκεφτείτε ότι μιλάμε για τη 12η μέρα του Οκτώβρη. Δηλαδή, ο Οκτώβρης είναι σχετικά γεμάτος στις κλασικές. Όπως και η Αθήνα, παιδιά, έχει πάρα πολύ τουρισμό. Πούλμαν, πάνε και έρχονται κάργα. Λοιπόν, καλημέρα, Λευτέρη. Το Σάββατο μου έκανα μπάνιο και εγώ ήταν φανταστικά. Πού πάτε, ρε παιδιά, τώρα. Εντάξει, είπα μας. Βάζει το πόδι, καταρχήν, βάζει το πόδι, το χέρι έβαλα μέσα εγώ και όπως το βάλα, το έβγαλα. Δηλαδή, μα το βλέπεις και από τον κόσμο, ρε παιδί μου, 12 μία η ώρα. Ήτανε στην παραλία εκεί που πήγα εγώ στην Κορινθία δύο άτομα. Η μία ήταν ο δικός μου άνθρωπος και άλλη μία ήταν λίγο μακριά, ξέρω εγώ κλπ. Και άλλοι δύο ήρθαν πιο αργά. Αυτοί ήταν τέσσερα άτομα. Πού πάτε και κάνετε μπάνιο? Αλήθεια, σας λείπει το μπάνιο? Δεν κάνετε όσα μπάνιο το καλοκαίρι? Ε? Καλημέρα, Ελένη. Καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά με υγεία. Γεια σου, Σύση. Ηλιούπολη, καλημέρα. Δεν σε έχω ξαναδιαβάσει, Σύση. Τι γίνεται, πώς είμαστε? Τι γίνεται με την Κράβα, ρε παιδιά? Διάβασα και την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων και του Δημάρχου για την έκκληση που έχει κάνει, λέει, και για τις υπόλοιπες περιοχές, τις υπόλοιπες υπηρεσίες, συγγνώμη, οι οποίες εμπλέκονται με την ιστορία. 4.000 παιδιά τώρα δεν έχουν σχολείο και κάνουν, λέει, τηλεμάθηση. Τηλεμάθηση. Εκεί από την άλλη μεριά, εγώ αλλού σου δείχνω, αλλού κοιτάς. Άρες μπάρες, κουκουνάρες. Λοιπόν, καλημέρα, Μέρη. Τα υπέροχα καθίσματα, λέει, στο σταθμό Νερατζιώτισσα του Προαστιακού. Η φίλη μου η Μέρη από το Μαρούσι, με φωτογραφίες κατεστραμμένες, σκουριασμένα κλπ. Δεν χρειάζεται μια μέρη για αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δίκιο έχει η Μέρη. Σήμερα θα μιλήσουμε, εκεί κατά τις 7.30 έχουμε συνεννοηθεί να κουβεντιάσουμε και ένα θέμα. Σας το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα.
για έναν ακροατή ο οποίος με πήρε και μου είπε για μια λάθος καταμέτρηση

λουλεδιές σε μια πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να έρθει ένας ακριβός λογαριασμός, δεν πληρώθηκε, με αποτέλεσμα στην πολυκατοικία αυτή να μην υπάρχει κοινόχρηστο ρεύμα. Κόψαν το ρεύμα. Και μου λέει, κοινόχρηστο ρεύμα δεν υπάρχει. Λέει, ούτε στις σκάλες ανέβα κατέβα. Αν θα έρθει η ώρα, θα ανάψουμε και το καλοριφέρ, αν θα τα ανάψουν οι άνθρωποι εκεί. Προσπαθούμε να βρούμε, λέει, μια λύση. Θα τα κουβεντιάσουμε τα ζητήματα αυτά της καθημερινότητας, που ξέρετε πόσο μεγάλη σημασία έχουν για τη ζωή μας. Καλημέρα στην Ασπασία, καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα στο Περιστέρι, οδηγό σχολικού είναι ο φίλος μου ο Γιάννης, όπως ο Στέλιος. Καλημέρα Λεωνίδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά στο πρωινό. Γεια σου Παναγιώτη, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα Αλέξανδρε, χαιρετισμού στη Χαλκίδα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Έλλη. Το μπάνιο, λέει, στην ηλικία μας είναι ευεξία. Μισό λεπτό. Να το ξεκαθαρίσουμε. Για ποια ηλικία μιλάμε? Πονάμε λιγότερο? Καλά, τι πονάμε λιγότερο? Έχω γίνει παιδιά η μάνα μου. Μη σας πω πατέρας μου. Πατέρας μου ήταν λίγο πιο ήσυχος ο κακομοίρης. Ο συγχωρεμένος τέλος πάντων. Το πρωί κάνεις κανένα τέταρτο να σηκωθείς. Σηκώνεις το πρωί. Οπ! Κάτσε καλά, γερά σήμερα, σηκωθούμε. Λέω, δώσε. Είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Εν τω μεταξύ δεν θα πάλε ποτέ προς το καλύτερο, το ξέρετε αυτό, έτσι. Αλλά δεν τα λέμε προς τα έξω. Καλημέρα, λέει φίλη μου η Έλλη. Λοιπόν, άντε να μην πω άλλα, φτάνουν πρωί-πρωί. Γεια σου, Τάκη. Λοιπόν, γιατί λέμε, λέει, τσαγκαροδεθέρα. Τα προμονωμικά χρόνια, λέει, στην Αθήνα, οι τσαγκάριδες, οι υποδηματοποιοί, συνήθιζαν να κρατούν τα μαγαζιά κλειστά όχι μόνο την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα. Το διπλό ρεπόλι. Επειδή δούλευαν πολύ το Σάββατο το βράδυ και δεν είχαν πολλή δουλειά, ήθελαν να ξεκουραστούν, έκαναν τακτικά διήμερη αργία, Κυριακή και Δευτέρα. Λέω, φίλος μου Τάκης από το Λαγονίσι. 17 βαθμούς η θερμοκρασία, λέει, που δίνει ο πύργος στο αεροδρόμιο. Καλά, δεν χρειάζεται τώρα υπόλοιπες λεπτομέρειες. Τώρα, Τάκη, για τα της θερμοκρασίας. Όλα αυτά είναι μηνύματα που έχετε στείλει μέσω του Viber, έτσι. Ξαναλέω, 698-123-1003. Το CNN, τώρα πούμε και καμιά είδηση, έχει στην ηλεκτρονική του σελίδα πάνω φωτογραφία της κυρίας Γκιλ Φόιλ. Με τίτλο «Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να απολύσει την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά από αναφορές για ανάρμοστη συμπεριφορά σύμφωνα με πηγή», λέει το CNN. Εντάξει, το CNN θα μου πεις κάνει αντιπολίτευση στον πρόεδρο, αλλά όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν και ακούγονται και το Reuters βλέπω μεταδίδει, κάποιοι λένε ότι είναι, λέει, βαλτά όλα αυτά. Αλλά να ξέρετε ότι υπάρχει μια έρευνα, λέει, η οποία είναι σε εξέλιξη από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών γύρω από τα ζητήματα αυτά. Ο Δανιήλ από τα Εμιράτα. Πάτε και τα λέτε όλα και εσείς, εγώ θα τα πω να ξέρεις. Η κλειδώση, λέει, ζορίζονται με το που ξυπνάμε εμείς, λέει, το 73. Τι να πούμε και εμείς το 67, αγαπητέ Δανιήλ. Ρε ντους κάνεις και έλα, δώσε. Πονάνε τα χέρια, πονάνε οι αρθρώσεις. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και δεν έχουμε και τη μηχανή τώρα. Τρώμε την κίνηση. Μέχρι να τη φτιάξουν τη μηχανή. Θέλει 10 μέρες, λέει. Δεν έχουν, λέει, πώς το λένε, ανταλλακτικά. Τι δεν έχουν ανταλλακτικά, ρε παιδιά. 19 χρόνια μηχανή φρέσκια είναι. Καινούρια. Δεν με κοιτάς, όντως. Λοιπόν, γεια σου Νίκο. Με το κόστος ενέργειας, λέει, βλέπω κυροπήγια στους τοίχους. Vintage. Κάτσε. Έχω. Περίμενε. Έχω θέμα. Καλημέρα Εφη, καλημέρα στη Ζωφριά. Γεια σου Βασιλική, στον Άγιο Μελέτιο. Καλημέρα Ελπίδα στην Αργυρούπολη. Καλημέρα στη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή, τη Σοφία στη Σπάρτη, τη Μαρία στο Χαλάνδρη, την Ηρώ στην περιοχή του Γκίζη, το φίλο μου τον Εύδωρο στο Ξυλόκαστρο. Εύδωρε, κόσμο το Ξυλόκαστρο, ε! Σπύρο στο Βοτανικό, καλημέρα. Στέφανε στο Γέρακα, Γιώργο στη Αγορά του Πηλίου, Αναστασία στο Χαλάνδρη και Μαστροντίνο στο Γαρδίκι. Καλημέρα σα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ την πρωινή. Λοιπόν. Αυτό, όπα. Τρίζουν εκεί πόρτες στην ηλικία μου. Ο Σρέντερ μεγάλος Λεβέντης, ε. Πήγε να πει χρόνια πολλά στο άλλο το λαμπρό παλικάρι, στον Πούτιν, στο Βλαδίμηρο, ε. Λοιπόν, προλαβαίνω, κάτσε να πω. Δύο κουβέντες δώσε μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να πω δύο κουβέντες. Καταρχήν, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Αλλά λέει, έρχονται, λέει, αυξήσεις στα προϊόντα. Να τα. Πάνε οι συμφωνίες κυρίων, για να δούμε. Λοιπόν, βλέπω, να τα πω και αυτά, μισό λεπτό, μια κουβέντα δώσε μου και μετά θα πάμε στην Αυστραλία. Λοιπόν, κριτσίνια και φρυγανιές πάνω 10%, μπισκότα και εμφιαλωμένα πάνω 9%, είναι νέοι τιμοκατάλογοι αυτοί. Ζάχαρη δεν μας νοιάζει, τα λαχανικά σε κονσέρβα λέει 8%, κρουασάν 7,5%, αυτά είναι στα σούπερ μάρκετ, έτσι, το ψωμί του τόστ 7%, καθαριστικά 4,5%. Λοιπόν, η φέτα

0: θα πάει στη στρατόσφαιρα, γιατί δεν έχουμε και πρόβιο γάλα. Φρούτα και λαχανικά υπάρχει κίνδυνος να τσιμπήσουν. Λιπάσματα 11% πάνω, λόγω των γνωστών συνθηκών κλπ. Εντάξει, άλλα δεν θέλω να σας πω ούτε για τους καφέδες, ούτε για τους ξηρούς καρπούς, ούτε για τα υπόλοιπα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, ναι, αρέ, εσύ αμέσως, αυτά ήταν τα γυαλιά μου. Πέσαν κάτω. Τα κατάλαβες, έτσι. Λοιπόν, το All In, κυρίες και κύριοι, το πιο συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό show, κάνει πρεμιέρα σήμερα στις 11 και 4. Άρα, 10.30 έχουμε το τότε και τώρα. 11 και 4 All In. Μιχάλης Τσόχος, Γιώργος Λιανός, Έλενα Παπαδοπούλου, Κώστας Κατσουράνης, Άγιο Κατσουράνης. Παρουσιάζουν μοναδικό σοου που θα αναδείξει την φαν διάσταση του αθλητισμού. Θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου στην ομάδα ως special guest. Ποιος? Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Εγγυάται ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούντιο. Σήμερα λοιπόν στις 11 και 4 στην τηλεόραση του Sky, All In. Διαφημίσεις.
1: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
3: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
3: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
5: Επόμενος.
6: Ναι, ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνη Μυριαγκό. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια τη και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή

0: ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Δέκα λεπτά πριν από τις 7, καλημέρα σας. Δευτέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι. 12η μέρα του Οκτώβρη. Τα καλύτερα να περπατήσουν για τη σημερινή ημέρα. Εντάξει, με αλλαγή του καιρού, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι, για την ευθυνόπορο. Να στείλω τις καλημέρες. Ελπίζω να βρούμε μια άκρη και να μιλήσουμε με την Αυστραλία για το πρωτάθλημα. Όχι το πρωτάθλημα, για το κύπελλο που πήρε η ελληνική ομάδα. Στα πέναλτι, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Θωμά στο Ξυλόκαστρο. Καλημέρα. Καλημέρα στο Μανώλη πάλι που μου λέει: θα σου πω τι μου είπε ένας επιχειρηματίας στο ενετικό λιμάνι Χανίων. Μην έχουμε Αύγουστο, όλος ο χρόνος Οκτώβριος. Πολύ κόσμο, Έλληνες αλλά και τουρίστες, ωραίος, 18 Σαρδάμ και κρουαζιέρα. Λοιπόν, καλημέρα Ηλία. Έχω ένα καλύτερο λέει από αυτό που είπες λέει για το ρεύμα. Η ΔΕΗ έδωσε στην παροχή του ρεύματος σε άλλο στο σπίτι που μένω. Δεν το κατάλαβα αυτό. Η ΔΕΗ έδωσε την παροχή του ρεύματος σε άλλον στο σπίτι που μένω. Πώς γίνεται αυτό? Και άκρη λέει δεν έχω βγάλει. Μήνες τώρα Ηλία. Ηλία, τα πούμε μετά το τηλέφωνο. Γιατί αυτό είναι ο πάροχος. Έδωσε την παροχή, δηλαδή τον αριθμό τον ίδιο σε άλλον. Πώς πήρε πρωτοβουλία δηλαδή. Ο Χάρης κάνει πλάκα μου λέει, εκτός λέει από την ουγγιάλε που μας δίνεις κάθε φορά, πρέπει να μας δίνεις λέει και την τιμή της μπουκιάς. Ποια μπουκιά, το θέμα είναι ποια μπουκιά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, πλάκα, για να δω η τιμή που είναι η ουγγιά, που σε βρε ουγγιά, για μισό λεπτό. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, η ουγγιά είναι σήμερα στις 4.229,2 με μια μικρή άνω των 0,31%. Είναι ο χρυσός, έτσι. Τα χρηματιστήρια τι γίνονται, οριακή πτώση, τίποτα, ανεπέστη πτώση στην Ιαπωνία, το ίδιο και το Hong Kong, 0,02%, ενισχύεται όμως η Αυστραλία 200, αυτός ο δείκτης, 0,86, ο Σάνγκαϊ υποχωρεί, ο δείκτης εκεί πέρα, 0,12, εντάξει, σταθεροποιητικές συντάσεις. Για να δούμε τι θα δούμε, βασικά να δούμε τι θα γίνει με τον πόλεμο παιδιά και με το νέο μέτωπο που έχει ανοίξει εκεί με τους Χούθη. Εκεί είναι τα ζητήματα τώρα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει νέο δεύτερο μέτωπο και οι Χούθη σας θυμίζω ότι έχουν ανοίξει πόλεμο με τη Σαουδική Αραβία. Είδα τα χτυπήματα στο αεροδρόμιο. Επίσης να σημειώσω ότι στα στενά του Ορμούζ δεν πολύ βλέπω να περπατάνε πλοία, παρά τα όσα λέει η αμερικανική πλευρά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα γενικότερα το οποίο καλύτερα να αντιμετωπίσει η αμερικανική πλευρά, η οποία και διαμέσου του Υπουργού Οικονομικών λέει ότι, και ο Αμερικανός πρόεδρος τα λέει, ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, περνάνε, ενδεχομένως κάποια πράγματα να γίνονται με κλειστούς πομπούς σε κάποια πλοία και με συνοδεία, αλλά αυτά τα οποία είναι με ανοιχτούς πομπούς είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού τα οποία περνάνε. Και αρκετά χτυπήματα, να σας πω την αλήθεια. Βλέπω δηλαδή τον αρμόδιο, πώς το λένε, αρμόδια εταιρεία να το πω καλύτερα εκεί του Ηνωμένου Βασιλείου και νέο αναφορά για περιστατικό χθες το βράδυ δεξαμενόπλιο κοντά στο Αγκυροβόλιο στο Ομάν, στην πόλη Σόχαρ. Η κατάσταση του πληρώματος, η εκτίμηση των ζημιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις άγνωστες τη στιγμή της αναφοράς. Λοιπόν, ως επίθεση λέει, το αναταξινόμησε το περιστατικό αυτό μετά την επιβεβαίωση ότι το δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε λέει, από μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Οι τοπικές αρχές βοηθούν στην εκένωση του πληρώματος, η εκτίμηση των ζημιών και οι επιπτώσεις οι περιβαλλοντικές άγνωστες και συνιστάται στα πλοία που διέρχονται την περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά και οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα να την αναφέρουν στις αρχές αλλά και στον συγκεκριμένο φορέα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνολικά να ξέρετε είναι καμιά 45 τα πλοία τα οποία έχουν χτυπηθεί από την αρχή του πολέμου. Είναι λίγα. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω τώρα. Α, μέα κούλπα λέει της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα δηληστήρια. Γιατί από το 2009 μιλάμε για πετυχημένες επιλογές οι κομισιόν. Έχουν κλείσει λέει 30 μονάδες και έτσι τώρα λέει που ήρθε η ώρα της κρίσης, γιατί λέει όλοι δεν το περιμέναν αυτό, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Μάλιστα, σήμερα λέει λείπει το 20% της δηληστικής ικανότητας που είχε η Ευρώπη. Στα τέλη του 25 λειτουργούσαν μόλις λέει 72 δηληστήρια λέει στην Γυραιά Ήπειρο. Τα δικά μας τα δύο ευτυχώς λειτουργούν. Και μάλιστα έχουν

0: αναπτύξει τις εγκαταστάσεις τους. 72 δηληστήρια συνολικά λειτουργούσαν, λέει, σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένο Βασίλειο και Νορβηγία στο τέλος του 25. Από αυτά τα 66 είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην σας ζαλίσω τώρα με νούμερα, δηλαδή τι μπορεί να δηλίζουν τα δηληστήρια αυτά. Δυστυχώς πάλι στις επιλογές και στις τακτικές λάθος πήγαν οι αρμόδιοι των Βρυξελών. Και αυτό δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Ό,τι και να έχει συμβεί, το ξαναλέω, ό,τι και να έχει συμβεί στην περίοδο της δικιάς μας οικονομικής κρίσης, σας θυμίζω πόσο ανοιχτή ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι έγινε και πώς μας χρησιμοποίησαν ως πειραματόζω, σε τι, σε οτιδήποτε, στην ιστορία με τον κορονοϊό. Πάλι ήταν γυμνή, κάναμε διάφορα για να μπορέσουμε να πάρουμε εμβόλια, γι' αυτό, για συμφωνίες, για κάτω από το τραπέζι, για οποιοδήποτε τομέα με πρόβλημα ή με κρίση, εκ των υστέρων την αντιμετωπίσαμε, χωρίς να το ξέρουμε ακόμα. Λοιπόν, όχι, ο Παπαστέργιος έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ πέρα. Δεν έχουμε ακόμα απόφαση τι έχει γίνει με τον Καμπούρη. Τελείωσαν, λέει, οι απολογίες και τώρα υπάρχει η σύσκεψη μεταξύ εισαγγελέα και ανακριτή για το τι θα γίνει για τους 11. Έτσι, αναμένουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε για την πρώτη ώρα. Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη σήμερα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με πολλά και ενδιαφέροντα μέχρι και τις 8 που θα κάνουμε και σήμερα παρέα. Καλημέρα σας.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.

0: έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
2: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
3: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
2: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14

0: 4 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
1: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
2: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίγα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Παναγιώτης Βακαλούς ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργα στην αρχή συνταξία, Τζέση Αμπτουλάκη και η Μέλνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την αεροφή αίθουσας που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε τα ξημερώματα μια γυναίκα 92 ετών μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Κρατούνται ο γιος και ανιψιός της σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους προς Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα επίθεση με νεκρό σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος. Σιγή χθίως στηρεί το Κρεμλίνο με τον ισότοπο άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη καν αποδεχτεί την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από τη Μόσχα. Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα, 6 γερουσιαστές, 4 Ρεπουμπλικάνοι και 2 Δημοκρατικοί με επιστολή τους ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ αναμένεται και η απόφαση ανακρίτριας και η εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες στην Γκράβα μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για 4.000 μαθητές των σχολείων της Γκράβας θα γίνονται με τηλεεκπαίδευση. Να ακούσουμε τη δήλωση εχθές ο Δήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης.
1: Όσον αφορά το συναγερμό, αποδείχτηκε ότι ήταν ένα λάθος της πλακέτας. Είχε υγρασιαστεί η πλακέτα και χτύπησε ο συναγερμός χωρίς λόγο. Στις άλλες περιπτώσεις δεν βρέθηκε τίποτα. Το περιμένουμε και εμείς είναι να μας δοθεί η απάντηση. Ή συμβαίνει ή δεν συμβαίνει κάτι.
0: Στην ανάγκη να ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος για να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφαλείας σχολική κοινότητα, επισήμανε η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη.
2: Είμαστε σε αναμονή ούτως ή άλλως αυτού του τεχνικού ελέγχου και από τότε πρέπει να είναι και απόλυτα σίγουρα όλοι, έτσι ώστε να υπάρχει και να επανέλθει και να αποκατασταθεί και το αίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης. Προφανώς οι ειδικοί έχουν τοποθετηθεί και μέσα στην εβδομάδα. Αλλά από την άλλη, επειδή είναι πράγματι αυτή τη στιγμή μεγάλη δυσπιστία, γιατί υπάρχει και η οσμή, ήταν έντονο από την

0: Οι τεχνικοί έχουν πει ότι δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας. Πρέπει όμως όλοι να νιώσουν και με την τελική διαβεβαίωση,
1: ασφαλής,
0: την οποία ανέφερε ούτως ή άλλως και ο αντιδήμαρχος, ότι θα έχουμε εντός της ημέρας, μακάρι να είναι εντός της ημέρας, ότι είμαστε πλήρως ασφαλείς να επιστρέψουμε.
2: Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά τον περιστατικό πτώση συστήματος ΟΒΑ από την ενοφή αίθουσας, που έχει και ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Κλιμάκιο τριμηχανικών θα διερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του ΟΒΑ προκειμένου να επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις τους με ασφάλεια. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε τα ξημερώματα μια γυναίκα 92 ετών μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Κρατούνται ο γιος και ανιψιός της σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος με άμεση ισχύ. Σιγεί ηχθείως πάντως στηρίζει το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από την Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ένωση θα εκταμιεύσει έναν 14χρονο μαθητής. Κλιμάκιο τριμηχανικών θα διερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του ΟΒΑ προκειμένου να επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις τους με ασφάλεια. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε τα ξημερώματα μια γυναίκα 92 ετών μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Κρατούνται ο γιος και ανιψιός της σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος με άμεση ισχύ. Σιγεί ηχθείως πάντως στηρίζει το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από την Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

0: Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από την Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδας στο Κίεβο 3 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Παράλληλα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανική ηγεσία. Την ίδια ώρα, 6 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικανοί και 2 δημοκρατικοί με επιστολή του ζητούν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς δίζελ από τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας μάλιστα απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ο ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπελγκορόντ με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει το θάνατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Συναγερμός από γερμανικές μυστικές υπηρεσίες για χτυπήματα σε γερμανικές αμυντικές βιομηχανίες. Με στόχο να αποδυναμώσει τη στήριξη προς την Ουκρανία τους επόμενους μήνες, η Ρωσία φέρεται να εντείνει τις προσπάθειές της για τη δολοφονία στελεχών ευρωπαϊκών αμυντικών εταιριών. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, δυτικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν κορυφαία στελέχη του αμυντικού τομέα ότι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο στοχευμένων επιθέσεων. Η εφημερίδα επικαλείται πληροφορίες από 5 ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών. Σύσταση προς Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους προς Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών, λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά και από την πολύ νεκρή επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Στην ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, καλεί όλους τους Έλληνες πολίτες που είναι ήδη στην χώρα να βρίσκονται σε επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία με την οποία πρόκειται να ταξιδέψουν, να παρακολουθούν την ενημέρωση από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Την ίδια ώρα, νέα επίθεση δέχθηκε χθες το απόγευμα το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολυνέκρο πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επόμενη, 15 του μηνός, ξεκινάει και η περίοδος διάθεσής του. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται η προσπάθεια να διαμορφωθεί η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζεται η αύξηση του επιδόματος που ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και το 20%. Το ενδιαφέρον μάλιστα στρέφεται και στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, όπου η χώρα μας αναμένεται να διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να μπορέσει να χρηματοδοτήσει πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Όπως δήλωσε στο Μέγκο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης θα συνδυαστεί με αυξημένη οικονομική ενίσχυση για τους δικαιούχους.
1: Θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρσι τη επιδότηση για το 1.170.000 συμπολίτε μα. Θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση και μαζί με την επιδότηση θα τηρηθεί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργό να είναι χαμηλότερα από την τιμή που έκλεισε πέρσι.
2: Στην Αντλία θα έχουμε επιδότηση.
1: Θα έχουμε, ναι. Επιχειρούμε μέσα στα πλαίσια τα δημοσιονομικά να σταθούμε δίπλα στην κοινωνία. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση με τη βιομηχανία στα πλαίσια που μα επέτρεψε η Ευρώπη. Γίνεται μια συζήτηση, θα γίνει σύνοδο κορυφή με ακριβώ αυτό το θέμα.
2: Την Πέμπτη,
1: όσο δοθούν οι δυνατότητες από την Ευρώπη, αντίστοιχα θα κινηθούμε.
0: Η Ελλάδα εδραιώνεται ως πυλώνα σταθερότητας και ενισχύει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία του ανασκόπηση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις εργασίες στους τομείς ενέργειας και άμυνας. Η χώρα χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που θα εγγυάται τη σταθερότητα και την πρόοδο των σεισμοσχολιών του. Με αφορμή την κυριακάτικη αυτή ανάρτηση, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.
3: Η χώρα έχει ανάγκη από πρωθυπουργό, ο οποίος να μπορεί να εγγυηθεί την πρόοδο και τη σταθερότητα για όλους. Όχι έναν πρωθυπουργό που ζητάει 25% απλά και μόνο για να διαπραγματευτεί με τους βαρόμους παράταξής του την παραμονή του στην εξουσία του κόμματός του. Η χώρα χρειάζεται να γυρίσει σελίδα. Ο πρωθυπουργός έχει ομολογήσει ήδη την αποτυχία του και έχει βάλει τον πήχη χαμηλά. Οι Έλληνες πρέπει να βάλουμε τον πήχη πιο ψηλά με τον Πασόκ και με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Επεκτείνεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας και πλέον περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα καλύπτονται από αυτήν μέσω της ένταξής τους στο σύστημα σε 2 φάσεις. Στο μέτρο εντάσσονται 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι που απασχολούνται σε δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, δηλαδή

0: σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, καθώς και σε δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης και στις τηλεπικοινωνίες. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τις αρχές προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων στο δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους σύμφωνα με τη δικογραφία αποδίδεται ο ηγετικός ρόλος στο κύκλωμα, αρνούνται τις κατηγορίες. Θα ακολουθήσει και η διάσκεψη ανακρίτρες και εισαγγελέων για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Επίσης, η εισαγγελία έχει διατάξει και την ενέργεια έρευνας για το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα παρουσιάσουν με σύνταξη τύπου οι Υπουργοί Επικρατείας Ακής Κέρτσος, Υγείας, Άδωνος Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, εν όψη και της κάθεσής της αύριο στη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου. Σύνταξη τύπου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 ώρα το πρωί στον Ποδοσάκιο Μέγαρο. Αποκάλυψη Μπέρναμ πως υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα για το Brexit το 2016. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο Βρετανός Πρωθυπουργός έθεσε το ερώτημα σε αξιωματούχους στην Downing Street όταν ανέλαβε καθήκοντα το καλοκαίρι και πήρε τη σαφή απάντηση ότι υπήρξε παρέμβαση. Είναι η πρώτη φορά που εν ενεργεία Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου προβαίνει σε τέτοιου είδους δήλωση. Περισσότεροι από 200 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στον Παναμά μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών, ο οποίος συγκλώνησε την χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και υποδομές και οθώντας την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, παρά μόνο 27 τραυματίες και ζημιές σε περίπου 900 κατοικίες. Επιστρέφει από σήμερα δακτύλιο στο κέντρο της Αθήνας.
1: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
2: Φυσικά.
1: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
2: Ορίστε.
1: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
2: Όχι φυσικά.
1: Γιατί?
2: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
1: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες?
2: Όχι.
1: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
2: Όχι.
1: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
2: Όχι.
1: Α, εντάξει, γεια σας.
3: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
0: Και στην αθλητική σας ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, σημειώθηκαν χθες αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Η έκτη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Για δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83, αγώνας που μεταδόθηκε χθες από την Sport FM TV.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ώρα για την ενημέρωσή μας για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλό πρωινό.
7: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και θα αρχίσω από τα δύο σημεία τα οποία έχουν μεγαλύτερη κίνηση από αυτή που περιμένουμε. Το πρώτο είναι η άνοδος της λεωφόρου Γαλατσίου και το δεύτερο είναι η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό και για 2 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουμε στη Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίου συμβάντος. Από εκεί και πέρα, βεβαίως έχουμε κίνηση, τη μεγαλύτερη κίνηση, στην άνοδο της Κηφισού από τα Κτέλ προς την γέφυρα της Αχαρνών, στον Σκαραμαγκά, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνό, δηλαδή προς Σκαραμαγκά. Στον ανωδικό άξονα Ρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς το Βύρονα, από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, Δημήτρη.
0: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού στον κεντρικό ραδιόφωνο του Sky, μετεωρολόγου του Sky, Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
8: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη, πιθανότητα βροχής προς το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη

0: Θεσσαλονίκη. Σήμερα λίγη συννεφιά παροδικά, αυξημένη, με πιθανότητα για λίγες βροχές τώρα το πρωί. Γρήγορη βελτίωση όμως. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα, θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές ή μπόρες και πρόσκαιρη βελτίωση από το απόγευμα. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη έχουμε μεταβολή του καιρού με αρκετές βροχές. Συννεφιά λοιπόν, παροδικά αυξημένη, με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά, κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες και την Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 στα πελάγη 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που γρήγορα εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, αλλά από το απόγευμα και μετά βαθμία ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα πελάγια 8 και πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ, και η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη, και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να ακούσετε και ως podcast στο sky.gr αλλά και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
2: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, 7 και 19. Το αφήσαμε το τραγουδάκι σήμερα, λίγο παραπάνω. Τσακαλό Δευτέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα, τα καλύτερα. Sky 100,3. Η κυρία Σούζη είναι εδώ και την
1: καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και όλα τα καλά.
0: Πέσατε μέσα και το Σαββατοκύριακο και, και την Κυριακή το μεσημερό απόγευμα.
1: Λίγο την Κυριακή εδώ στην Αττική, λίγο μου.
0: Τι, ξέφυγε.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι είπα ότι υπάρχει πιθανότητα να βρέξει το απόγευμα. Δεν έβρεξε τελικά, δόξα τω Θεώ. Γιατί είχαμε και το γαστρονόμο. Δεν χάλασε η γιορτή.
0: Είδα τα.
1: Πάρα πολύ ωραία ήταν. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία, πραγματικά μου άρεσε.
0: Να σας πω κάτι. Τώρα λέμε και το γαστρονόμο. Καταρχήν, εγώ είδα το περιοδικό. Γιατί εγώ εκεί που ήμουν στο Ξυλόκαστρο, παίρνω την Κυριακάτη και καθημερινή, διάβαζα κλπ. Εντυπωσιάστηκα με τη δουλειά, με τις μαγείρες.
1: Φοβερή δουλειά. Φοβερή δουλειά.
0: Τους ζηλεύω να ξέρεις τους συναδέλφους.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Αλλά μέχρι εκεί.
1: Εγώ θα ήθελα να ήμουν εκεί. Ναι, και εντάξει. Να πηγαίνω δόθε εκεί και να ρωτάω.
0: Εντάξει.
1: Όχι να μαγειρεύω, αλλά να ρωτάω, να μαθαίνω τέτοια πράγματα.
0: Εμένα μου αρέσουν πολύ και οι φάτσες τους, παιδί μου. Εγώ είμαι φυσιογνωμιστής και μου αρέσει. Δηλαδή,
1: και τα βραβεία που δώσανε φέτος ήταν σε εξαιρετικούς ανθρώπους από την επαρχία γύρω-γύρω, από μικρές ταβέρνες, από μικρούς παραγωγούς, από ανθρώπους της καθημερινότητάς μας, εν πάση περιπτώσει. Φοβερή.
0: Αυτά είναι τα διαμάντια.
1: Βέβαια.
0: Εμένα, κατά την άποψή μου,
1: συμφωνώ.

0: σε σένα και κάτι άλλο. Επειδή λέμε, ρε παιδί μου, με αφορμή το γαστρονομό, ότι μπορεί σε
1: καθημερινή,
0: ναι, σε μαγαζιά τα οποία επισκέπτεσαι, που μπορεί να πας, ξέρω εγώ, μια εκδρομή, ρε παιδί μου, και να πας, ξέρω εγώ, στην Ορεινή Αρκαδία και να βρεις μια ταβέρνα στη μέση του πουθενά.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί
1: να
0: εντυπωσιάζεις από το φαγητό.
1: Σωστά. Πολύ σωστά.
0: Ναι. Γιατί υπάρχει μια.
1: Λοιπόν, τέτοιους ανθρώπους βράβευσαν εφέτος.
0: Και η αγάπη για να
1: και πω. Το Λελούδα, τον θυμάσαι? Έχεις πάει στο Λελούδα?
0: Όχι.
1: Την ταβέρνα που είναι κάτω εκεί στη Νίκαια.
0: Στη Νίκαια.
1: Υπάρχει ακόμα.
0: Ναι.
1: Βραβεύτηκε φέτος, έχω να σου πω, η γενιά η τρίτη.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Ναι.
0: Εγώ δεν είμαι, να ξέρεις.
1: Είναι όπως ήταν. Πηγαίνουν οι ντόπιοι και πηγαίνουν βέβαια και άλλοι. Και δημοσιογράφοι και αυτά.
0: Δημοσιογράφοι, όμως δημοσιογράφοι.
1: Πολιτικοί,
0: τέτοια. Ακόμα με τους πολιτικούς και τους αγαπάω πολύ. Λοιπόν, τι γίνεται, να πέσουμε σε τον καιρό, τι είναι.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ στην Αττική, αν βγάλει καμιά μπορίτσα, θα είναι το μεσημεροπόλυμα και αυτό με πιθανότητα δεν το πιστεύω. Ουσιαστικά έχουν μείνει ακόμα κάποιες βροχές στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Εκεί.
0: Ναι.
1: Θα υπάρξει μια πρόσκαιρη βελτίωση. Μη σου πω ότι μπορεί να είναι το μεσημεροαπόγευμα μπόρες στα ορεινά της υπηρετικής χώρας από αστάθεια.
0: Ναι.
1: Και αύριο έρχεται ένα χαμηλό, Τρίτη Τετάρτη δηλαδή, ένα χαμηλό από τα βόρεια, βόρειο-δυτικά, το οποίο θα δώσει αρκετές βροχές από ό,τι φαίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Την Τετάρτη θα ρίξει και τη θερμοκρασία, θα μπει και βοριάς 8 και πιθανόν και νέα μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Ναι. Συγγνώμη, αλλά αυτός ο νοτιάς καλύτερα βοριάς παρά.
1: Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Τρίζουν,
0: είμαστε και μια ηλικία.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Και κορίτσια.
0: Ναι, ναι, ναι. Κορίτσια. Πάνω στο άρθος ηλικίας.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι, σωστό.
1: Λοιπόν, οπότε.
0: Ναι, θα είναι φθινόπωρο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αλλά θα είναι κάτι παραπάνω ίσως. Γιατί μπορεί να είναι αρκετά έντονα τα φαινόμενα Τρίτη απόγευμα μέχρι Τετάρτη μεσημέρι και να είναι από. Και κυρίως μάλλον να είναι στη Θεσσαλία, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια και σποράδες. Να είναι ακόμα χειρότερο. Θα βρέξει και στην Αττική, πιστεύω. Αρκετό νερό και στην Αττική. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν θα είναι επικίνδυνο, αλλά στην Αττική και 20 χιλιοστά να πέσουν είναι επικίνδυνο.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Τι να πω.
0: Είπαμε, θερμοκρασία θα ψηλοπέσει αυτό για την
1: Πορτογαλία. Θα πέσει. Δηλαδή σήμερα 25, αύριο 23 και από την Τετάρτη και μετά 20, 21, 19, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
0: Έλεγα, γιατί μου στείλανε ακροατές την Παρασκευή Όσλο 13 βαθμούς, για αυτούς είναι καλοκαίρι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Την Κυριακή χιόνι.
1: Περιμένανε,
0: λέει, βροχή και το γύρισε σε χιόνι. Χιόνι, χιόνιο!
1: Χιόνιο. Εδώ θα χιονίσει λίγο στα βουνά, αν έχει ετό. Αν έχει ετό. Γιατί έχουν λυσάξει όλοι. Θα χιονίσει, που θα χιονίσει, θα κάνει ψηλά.
0: Ψυχραιμία,
1: και χιονίσει και σε κανένα βουνό, τι έγινε. Πρώτη φορά χιονίζει.
0: 13-14 Οκτωβρίου.
1: Ναι. Αλλά δεν είναι και αυτό. Δεν είμαι σίγουρη ότι όταν θα πέσει η θερμοκρασία τόσο. Θα έχει η ετώ για να ρίξει χιόνι. Αλλά πιστεύω σε καμιά κορυφή απάνω κάτι θα βγάλει. Τι διάλογο.
0: Έχει ξαναρίξει μέχρι τώρα.
1: Καλέ, πώς δεν έχει ρίξει, άλλες δυο φορές. Αλλά το κάνουμε θέμα.
0: Ναι,
1: εσείς οι δημοσιογράφοι.
0: Προφανώς.
1: Όχι, υπάρχουν και κάποιοι μετεωρολόγοι που το κάνουν θέμα για εντυπωσιασμό.
0: Γιατί του κακού οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Στίνα.
1: Άντε, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα μα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρη στο Μάντσεστερ, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, παλικάρι μου. Ο φίλος μου εδώ από την Καλλιθέα μου λέει: πόσες φορές νικήθηκε, λέει, ο Τσίπρας από τη Νέα Δημοκρατία? Εθνικές, ευρωεκλογές, δημοτικές, καλά δημοτικές. Και σχολιάζει με υπεροψία άλλους χωρίς να εξηγήσει την γκίνια του. Αυτό είναι το επίπεδό του, μόνο ίντρικες και ενδοτικότητα. Ναι, εντάξει. Προσπαθεί να πάρει τη ρεβάνς, υποψιάζομαι. Δηλαδή, ρεβάνς, την απάντηση. Το πιο μεγάλο ενδιαφέρον, μια κουβέντα μόνο να πω για τα πολιτικά, είναι νομίζω το άρθρο του Θανάση του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη, που προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Από σήμερα ξεκινάνε το μεταξύ, να ξέρετε, δημοσκοπήσεις. Μαθαίνω, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα έχουμε αρκετές δημοσκοπήσεις και με κάποιες εκπλήξεις μαθαίνω. Μου λένε, για να τις παρακολουθήσουμε και να τις κουβεντιάσουμε όσο μπορούμε να τις κουβεντιάζουμε στα πρωινά μας. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ, ναι. Το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής ή

0: 24 διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ο όμιλος Ιζωμάτ ολοκλήρωσε την εξαγορά της Alpha Energy AV, στην οποία ανήκει το γνωστό brand ESA, μέσω της νεοσύστατης θυγατρικής του εταιρείας Ιζωμάτ Bitumen, ανώνυμη εταιρεία, χρηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξη του ομίλου. Με μακρόχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά και εξειδίκευση στην ανάπτυξη και παραγωγή ασφαλτικών μεμβρανών, ασφαλτικών προϊόντων και υλικών οδοποιίας, η ESA αποτελεί ένα καταξιωμένο brand το οποίο ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία του ομίλου Ιζωμάτ στους τομείς της στεγανοποίησης και των έργων υποδομής. Η επένδυση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο της Ιζωμάτ για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά, τη διεύρυνση της παραγωγικής της βάσης και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων ανάπτυξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύζα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
9: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας SpringSun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψήξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας SpringSun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για SpringSun. Μόνο από τη Thermovent.
10: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, plugin αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της HealthAid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. HealthAid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα.
14: Τότε.
13: Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της, στο Μενίδη, στην οδό Σουλίου. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί και εξετάζονται ο γιος της και ο ανιψιός της. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα επίθεση με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγκύχθιο στήρι το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Ομάδα 6 γερουσιαστών κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, αρνούνται τις κατηγορίες. Αναμένεται η αποφάση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μέχρι να βρούμε τον πρώτο μας καλεσμένο, επειδή κάποιοι με ρωτήσατε γύρω από το ζήτημα της υγείας του Πάπα Λέοντα του 14ου, φαίνεται λοιπόν ότι θα υποβληθεί σε μια χειρουργική επέμβαση για τον εντοπισμό, μετά τον εντοπισμό, οζυδίου σε πρώιμο στάδιο στον πνεύμονά του, όπως αποκάλυψε ο ίδιος και σε αναρτήσεις που έκαναν στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα. Μάλιστα τα είπε, λέει, και στην πλατεία του Αγίου Πέτρου ο Ποντίφικας. Αποφάσισε, λέει, να ακολουθήσει τις συστάσεις των γιατρών που του είπαν ότι τώρα πρέπει να γίνει η επέμβαση. Άρα λοιπόν θα την πραγματοποιήσει τις επόμενες μέρες και θα χρειαστεί μετά, λέει, να αποσυρθεί από τα καθήκοντά του για περίπου ένα επταήμερο. Πιθανότερος τόπος νοσηλείας η πολυκλινική Τζεμέλη της Ρώμης. Αλλά έχει προγραμματίσει, λέει, 6 με 17 Νοεμβρίου να πάει στη Λατινική Αμερική. Και από ό,τι φαίνεται το ταξίδι αυτό θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Τώρα, στα αθλητικά πολύ σύντομα, στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά με 15 πόντους, στη δεύτερη θέση η ΑΕΚ με 14, τρίτος ο Ολυμπιακός με 13 και τέταρτος ο ΠΑΟΚ με 12. Ο ΠΑΟΚ με ένα παιχνίδι λιγότερο σήμερα έχει την Καλαμάτα να αντιμετωπίσει τη Μαύρη Θύελλα. Η επόμενη αγωνιστική, δεν ξέρουμε αν θα γίνει το παιχνίδι Ατρόμητος ΑΕΚ λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ΑΕΚ. Λεβαδιακός Βόλος, Καλαμάτα Όφη, Πανετολικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Αστέρας και Φυσιά Άρης και πάω Κυρακλής. Αυτά ήθελα να σας τα πω από την προηγούμενη ώρα, αλλά μας έφαγε η πολυλογία. Ο κύριος Τέλειος Βάθης είναι στην παρέα μας. Μου στείλε ένα μήνυμα την περασμένη εβδομάδα και μου λέει: κύριε Ψάλτη, υπάρχει ένα πρόβλημα, λέει, με τον λογαριασμό των κοινοχρήστων μιας πολυκατοικίας στην Καλλιθέα, αν δεν κάνω λάθος. Έμεινε απλήρωτος και ήρθε, λέει, ο. Πώς το λένε, ο.
1: ΔΔΙΕ.
0: Μπράβο, όχι ο ΔΔΙΕ, ο πάροχος, κύριε Βάθη, και έκοψε τον λογαριασμό διότι ήταν απλήρωτος ο λογαριασμός. Και μου λέει: ψάχνω να βρω τι θα κάνω. Καλημέρα σας και επισήμως. Καλώς ήρθατε στην παρέα μου.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Βάθη, δεν είσαστε κάτοικος, νομίζω ότι έχετε μια εταιρεία κοινοχρήστων, σωστά?
1: Σωστά, έχω μια εταιρεία κοινοχρήστων στην Καλλιθέα.
0: Ναι.
1: Διαχειρίζομαι τη συγκεκριμένη πολυκατοικία.
0: Πόσα διαμερίσματα?
1: 18.
0: Okay.
1: Λοιπόν, έγινε το εξής παράδοξο. Είχε αναλλάξει τώρα με τις αλλαγές που κάνουν τα αναλογικά ρολόγια με τα ψηφιακά.
0: Τους μετρητές.
1: Βασικά, αλλάξανε το βάλανε ψηφιακό. Έχει το ΔΔΙΕ, μετράει
0: το ρεύμα
1: και αντί για 355 κιλοβατόρες βάζει το λάθος των 3.500 κιλοβατόρων.
0: Μάλιστα, ένα μηδέν παραπάνω δηλαδή.
1: Ένα μηδέν παραπάνω. Και χρειώνει

0: τα πολυκατοικία με ένα υπέρογκο ποσό.
1: Το ποσό αυτό δεν πληρώθηκε, υποψιάζομαι.
0: Δεν στάθηκε καν το ποσό αυτό, ναι. Οπότε δεν πληρώθηκε κιόλας. Μετά από πολλά τηλεφωνήματα και στη ΔΕΗ και στον ΔΕΔΙΕ,
1: ναι.
0: Καταλάβαν το λάθος τους, αναγνώρισαν το λάθος τους, αλλά από εκεί και πέρα δεν διόρθωσαν το λάθος τους. Και από τις 17 του μηνός κόβουν και το ρεύμα. Το παράδοξο αυτό, κόβουν και το ρεύμα.
1: Ναι.
0: Έχουμε
1: άρα δηλαδή τα κοινόχρηστα, δηλαδή οι σκάλες, όταν θα ανοίξει, ας πούμε, λέω, καλοριφέρ και λοιπά, δεν θα λειτουργεί, δεν παραλειτουργεί.
0: Όχι. Εννοείται δεν θα λειτουργήσει. Yeah. Και μάλιστα και το βράδυ καταλαβαίνω ότι μπορεί να συμβούν και ατυχήματα γιατί δεν θα λειτουργεί τίποτα.
1: Αν ανεβοκατεβαίνουν οι άνθρωποι με φακούς, με κινητά τηλέφωνα μετά.
0: Ακριβώς. Yeah. Λοιπόν, και μετά από δύο εβδομάδες από τις 17 του μηνός συγκεκριμένα, δεν έχουν ρεύμα.
1: Μάλιστα. Υποψιάζουμε ότι ο ένας γίνει τον μπαλάκι στον άλλο, σωστά.
0: Πολλά μπαλάκια και παίζουν πινκ πονγκ αυτή τη στιγμή και οι δύο, και ο πάροχος και ο Δεδίε. Από εκεί και πέρα, το πρώτο παράδοξο είναι ότι αναγνωρίζουν το λάθος τους.
1: Ναι.
0: Και από την άλλη, είναι πώς μπορείς να κόψεις το ρεύμα σε ένα κοινόχρηστο χώρο χωρίς προηγουμένως να ειδοποιήσεις.
1: Σας το είπα και στο τηλέφωνο. Από τη στιγμή που είναι απλήρωτος ο λογαριασμός, δεν ενδιαφέρονται. Ο πάροχος βλέπει ότι υπάρχει μια τρύπα, κόβεται το ρεύμα. Τελεία. Αλλά πρακτικά πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και μετά εγώ θέλω να σας ρωτήσω και 2-3 πράγματα. Εγώ επικοινώνησα με τον ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ μου είπε το εξής, σας το είπα και στο τηλέφωνο. Ότι μπορείτε μέσω της σελίδας του να τραβήξετε μια φωτογραφία στον κοινόχρηστο λογαριασμό, να τον κοινοποιήσετε, να το στείλετε δηλαδή στο ΔΔΕ, να του ζητήσετε ηλεκτρονικά να γίνει διόρθωση. Αυτός στέλνει στον πάροχο τα στοιχεία, τα δεδομένα και εκδίδεται νέος λογαριασμός ρεύματος. Και μετά. Αφού πληρωθεί, έρχεται η αποκατάσταση με ένα κόστος, υποψιάζομαι, του κοινόχρηστου του ρεύματος. Αυτή είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται. Τον τυμπάτησα και εγώ, πάλι με λάθος καταμέτρηση. Και από εκεί και πέρα παρακολουθούσα με τα προσοχής τα συνεργεία του ΔΔΕ που ερχόντουσαν να καταγράψουν την κατανάλωση.
0: Το πρόβλημα όμως πάνω σε αυτό, συγγνώμη σας διακόπτω, είναι ότι στους καινούργιους μετρητές δεν μπορεί να γνωρίζει ο εκάστοτε πελάτης, παύλα καταναλωτής, ποια είναι η ένδειξη που πρέπει να δώσουν. Πριν με τους αναλογικούς, ναι, βλέπαμε μια ένδειξη, τι δίναμε.
1: Ναι.
0: Τώρα, χωρίς ενημέρωση, καμία ενημέρωση, δεν μας έχουν κάποια ενημέρωση.
1: Ναι, σωστό και αυτό που λέτε, αλλά υποψιάζουμε ότι αν βγάλετε μια φωτογραφία, αυτοί οι οποίοι θα κάνουν την καταμέτρηση, εννοώ, μάλλον θα κάνουν τον έλεγχο από τη μεριά του παρόχου, θα καταλάβουν ποιος είναι.
0: Έχει πολλά δεδομένα όμως, έχει μια κυκλική κατανομή των μετρητών,
1: ναι.
0: Των μετρήσεων, η οποία δεν γνωρίζω εγώ ποια είναι.
1: Σωστό και αυτό, αλλά νομίζω ότι αν θα πάτε στην παροχή και βγάλετε μια φωτογραφία, θα βγάλουν αυτή ένα συμπέρασμα. Αλλιώς κάντε μια συζήτηση με τον ΔΔΕ μέσω του τηλεφωνικού κέντρου που έχουν, που είναι χωρίς χρέος, αν δεν κάνω λάθος, όπως και στους παρόχους. Τώρα, μια που σας βρίσκω, κύριε Βάθη, και επειδή έχετε εταιρεία, πώς πάνε τα πράγματα με τα κοινόχρηστα? Δηλαδή, θέλω να πω, αντιμετωπίζετε προβλήματα σε πολυκατοικίες?
0: Αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα και δεν σας κρύβω ότι αυτόν τον καιρό αντιμετωπίζουμε ακόμα περισσότερα προβλήματα με την έλευση της τιμής του πετρελαίου. Δηλαδή, εμάς μας φοβίζει το γεγονός,
1: ναι.
0: Η αγορά του πετρελαίου.
1: Εννοείται δηλαδή, με αφορμή το ότι θα έρθει η ώρα, θα ανοίξουν τα καλοριφέρ και επειδή οι πιο πολλές πολυκατοικίες ή φυσικό αέριο θα έχουν ή πετρέλαιο, έτσι δεν είναι?
0: Είναι πάρα πολύ λίγες βέβαια οι πολυκατοικίες που έχουν πετρέλαιο, αλλά και αυτές οι λίγες που μείνανε,
1: ναι.
0: είναι μεγάλο. Υπάρχουν πολύ μεγάλο αυτό,
1: ναι,
0: το πράγμα.
1: Κατάλαβα. Υπάρχουν σε κάθε πολυκατοικία, υπάρχουν ζητήματα με την πληρωμή των κοινοχρήστων, κύριε Βάθη?
0: Πάρα πολλά προβλήματα. Διαχρονικά, δηλαδή, έτσι να σας πω ότι εμείς αναγκαστήκαμε σαν εταιρεία να βάλουμε δικηγόρο μέσα στην εταιρεία, σαν άμεσο συνεργάτη,
1: έτσι ώστε
0: να ενημερώνει τους οφειλέτες για να μπορούμε να εισπράξουμε. Είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι τώρα πλέον της διαχείρισης των κοινοχρήστων. Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Το βλέπω και σε μικρότερες πολυκατοικίες, να ξέρετε, και στην ευρύτερη περιοχή μου, αλλά και γενικότερα από μηνύματα τα οποία μου έρχονται από διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου, ότι τα τελευταία χρόνια η κατάσταση είναι δύσκολη, για να μην χρησιμοποιήσω.
0: Τραγική να πείτε.
1: Πιο βαριά έκφραση.
0: Μην φοβάστε να το πείτε.
1: Πάντα λέει υπάρχει ένας, μου είπε χαρακτηριστικά ένας συνάδελφός σας, στα βόρεια προάστια, που υποτίθεται ότι εκεί είναι και πιο χοντρά πορτοφόλια, γενικά. Πάντα υπάρχει, λέει, ένας ο οποίος δημιουργεί την αναταραχή μέσα στη.
0: Έτσι ακριβώς το λέτε. Πάντα υπάρχει ο ένας που δημιουργεί την αναταραχή, δημιουργεί το πρόβλημα. Το θέμα είναι το εξής, ότι πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι και τα κοινόχρηστα είναι ένα έξοδο της καθημερινότητάς μας. Και δεν αποτελεί ένα έξοδο το οποίο κάποιος άλλος πρέπει να το πληρώσει.
1: Ναι. Μα δεν χρειάζεται να σας πω ότι πόσες φορές, μου το έλεγε και ο πρόεδρος της Πομιδά, πόσες φορές πάνε στα δικαστήρια για τα ζητήματα των απλήρωτων. Ειδικά σε πολυκατοικίες, λέει, με γραφεία. γίνεται λέει τη

0: θαλάσσιος.
1: Συγκεκριμένα σήμερα από 10 η ώρα έχω δικαστήρες και δοκίδων για την Ελλάδα. Σήμερα. Είναι πιο πολλές οι παρουσίες μας στο δικαστήριο παρά το γραφείο μας.
0: Ευχαριστώ κύριε Βάθη.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη συγκεκριμένη ιστορία. Το ξαναλέω. Προσέξτε, αν ανήκετε στην κατηγορία που έχει γίνει λάθος. Το διαπιστώνετε το λάθος, αν πάτε και δείτε το λογαριασμό του ρεύματος σε σχέση με την τελευταία καταγραφή και βλέπετε άλλα νούμερα στον πίνακα, στο ρολόι σας. Φωτογραφία λοιπόν του ρολογιού, να το στείλετε μέσω της ιστοσελίδας του ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ, αφού παραλάβει και δει και τον αριθμό της παροχής, έτσι, το στέλνει στον πάροχο με τον οποίο είσαστε συνδεδεμένοι και μετά γίνεται η διόρθωση με την έκδοση νέου λογαριασμού ή στον επόμενο, αν έχετε πληρώσει, έρχεται διόρθωση του τελικού ποσού. Πάρτε και το τηλέφωνο αυτό που υπάρχει από το ΔΔΕ και κάντε τα δέοντα. Γιατί τα λάθη είναι υπαρκτά, να ξέρετε. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, να ξέρετε, μου έχουν πει ότι δεν περνάει, στην περιφέρεια κυρίως γίνεται αυτό, δεν περνάει τακτικά καταγραφέας, συνεργείο καταγραφής, με αποτέλεσμα όταν περάσει. Οι λογαριασμοί που βγαίνουν με βάση την καταγραφή που μπορεί να είναι σωστή είναι πολύ υψηλότεροι σε σχέση με τους λογαριασμούς που έχετε λάβει. Ειδικά αν είναι εξοχικό το σπίτι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα Γιώργο μας, καλή εβδομάδα. Με λίγα λόγια έχουμε πρόβλημα που δεν το περιμένουμε στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου μέχρι να φτάσουμε στη ΒΕΙΚΟΥ. Στην κάθοδο της Κηφισού, από πού? Από τη Λυκόβρηση κατεβαίνοντας προς τη Νέα Χαλκιδόνα λόγω συμβάντος που είχαμε νωρίτερα. Κατεβαίνοντας την Θιβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι. Έχουμε μεγάλη δυσκολία. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε. Η άνοδος της Κηφισού βεβαίως είναι ο δυσκολότερος δρόμος του Λυκανοπεδίου και σήμερα από το ύψος λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο έχει κινήσει, είναι λιγότερη από αυτή που περιμένετε να συναντήσετε.
0: Μάχα.
2: Και βεβαίως κλείνουμε με τον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Είναι γεμάτος.
0: Πολύ ωραία νέα μαζί. Να σου πω, εσύ Δημήτρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είχαμε κουβεντιάσει κάποια στιγμή για το ποτάμι, για τα φορτηγά να μην κυκλοφορούν κάποιες ώρες αιχμής. Το ξεχάσαμε αυτό.
2: Αυτό θα ήταν σωτήριο. Ναι, το είχε εξαγγελθεί τέλος πάντων.
0: Κουβεντιάζαμε, δεν είχε εξαγγελθεί.
2: Όχι, είχε εξαγγελθεί πως δεν θυμάσαι που είχαμε παράπονα από τους οδηγούς των επαγγελματιών. Από τον Πειραιά, πώς θα φύγουν, που λέγαμε.
0: Αυτό λέω.
2: Τίποτα, πάγωσαν όλα. Τίποτα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Δακτύλιο, έτσι. Δακτύλιο, να το πούμε άλλη μια φορά.
0: Τι δακτύλιο?
2: Έχουμε δακτύλιο.
0: Από σήμερα?
2: Μάλιστα.
0: 12 του μηνός.
2: Μάλιστα.
0: Κυκλοφορώ εγώ, να ξέρεις όμως.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, το είχα προνοήσει, να ξέρετε. Γιατί πρέπει να πάμε και στο κέντρο της Αθήνας αμέσως μετά. Λοιπόν, ο κύριος Κιμιονής μου λέει: μόνο ασφαλιστικά μέτρα, λέει. Ο κύριος Κιμιονής είναι φίλος ακροατής και είναι για δικηγόρος. Και προσωρινή διαταγή λέει, κατά του ΔΔΕ είναι λύση. Αλλιώς λέει: θα διακοπεί η παροχή. Μα την παροχή τη διακόπτει ο πάροχος, δεν τη διακόπτει. Ναι, ο πάροχος αποφασίζει και ο ΔΔΕ το κόβει. Αλλά αυτά λέει ο κύριος Κιμιονής, κάτι θα ξέρει παραπάνω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU 500. Ο πρωταθλητής οικογένειας στεγανοτικών της ISOMAT προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή.

0: Και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
1: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
2: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
1: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
3: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
4: Έκθεση οικοδομή. Για 3 μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
5: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
11: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
12: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.

Μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για το ΔΔΕ. Μάλιστα, μου λέτε ότι τα σύγχρονα ρολόγια δεν χρειάζεται καταμέτρηση, γιατί έχουν ψηφιακό, πώς το λένε, έχουν ένα chip. Ουσιαστικά έχουν κάρτα SIM και στέλνουν αυτόματα τα στοιχεία τους κλπ. Προφανώς τα προβλήματα στις περισσότερες των περιπτώσεων που μου έχετε στείλει αφορούν παλιούς μετρητές. Εντάξει. Απλώς λέει το συνεργείο που έρχεται λέει από το ΔΔΕ κάνει έλεγχο για να δουν αν είναι παραβιασμένο το ρολόι από ό,τι μου λέτε στα πολλά μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κώστας Δαμίγος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Σήμερα υπάρχει ένα συνέδριο που πραγματοποιεί το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας μαζί με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά. Είναι η πρώτη φορά που τα τρία επιμελητήρια συνεργάζονται σε ένα συνέδριο. Και θα μου πεις και τι έγινε, Ψάλτη. Ορίστε, ευκαιρία και αφορμή να μας απαντήσει ο πρόεδρος γιατί γίνεται αυτό, τι συνέδριο είναι και τι θα βγει μέσα από

0: αυτή τη διαδικασία του συνεδρίου του σημερινού. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι η πρώτη φορά που τρία επιμελητήρια κάνουν ένα συνέδριο.
0: Ναι.
1: Και όχι επιμελητήρια, τρία βιοτεχνικά επιμελητήρια. Είμαστε τα μοναδικά στη χώρα. Ναι. Τα τρία αμυγή.
0: Ναι.
1: Και να απαντήσουμε στο γιατί το κάνουμε.
0: Ναι, γιατί τώρα.
1: Ένα event για μια φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρέπει να χαράξουμε τη βιοτεχνία του μέλλοντος. Και η βιοτεχνία έχει φτάσει στο αμήν. Πρέπει να την ξανασχεδιάσουμε από την αρχή. Πρέπει να ξανασχεδιάσουμε πώς θα λειτουργήσουμε, γιατί θα λειτουργήσουμε, να ξανακάνουμε τις προτάσεις μας για πολλωστή φορά στην πολιτεία και να μάθουμε τελικά αν σε αυτή τη χώρα θέλουμε παραγωγή ή όχι.
0: Ναι, το ερώτημα το δικό μου είναι, κύριε Πρόεδρε, τι βάζετε πάνω στο τραπέζι εσείς, δηλαδή. Ναι, okay, να υπάρχει προφανώς η βιοτεχνική επιχείρηση, η οποία είναι αναγκαία για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα, τα έχουμε κουβεντιάσει, αλλά ας τα επαναλάβουμε, που αντιμετωπίζουν οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις σήμερα στη χώρα μας?
1: Είναι κομμάτια διοδότησης, σας άκουγα και προηγουμένως κομμάτια στην ενέργεια.
0: Ναι.
1: Και με το ΔΔΕ είναι η έλλειψη προσωπικού, είναι η χρηματοδότηση, είναι η φορολόγηση. Αυτά.
0: Ναι, πολλά είναι
1: αυτά. Αυτά τα λίγα, ναι, τα είπα γρήγορα και
0: ναι, καλά,
1: λίγα.
0: Καλά κάνετε. Είναι πολλά και είναι και διαρθρωτικά, θα έλεγα. Υπάρχει περίπτωση, καταρχήν, στο μυαλό εσείς οι άνθρωποι των επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών επιμελητηρίων, τι έχετε, δηλαδή έχουμε κουβεντιάσει αρκετές φορές, ας πούμε, την έλλειψη προσωπικού, που υπάρχει ένα μεγάλο μείζον θέμα στο να υπάρχει νέα γενιά των ανθρώπων. Χθες μου έλεγε ένας, για να σας δώσω να καταλάβετε, ένας άνθρωπος που κάλεσα εγώ για το καλοριφέρ, και μου λέει: να ξέρεις ότι οι πιο νέοι από εμάς είναι 50 χρονών, 52. Του λέω: πού είναι οι πιο νέοι? Μου λέει: δεν υπάρχουν, ψάχνουμε να τους βρούμε.
1: Δυστυχώς έχει απόλυτο δίκιο ο συνάδελφος. Δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι.
0: Ναι, πώς θα πείσουμε, πρόεδρε, τους νέους ανθρώπους να πάνε σε αυτά τα επαγγέλματα? Άκουσα την Παρασκευή τον Πρωθυπουργό εδώ στο Sky, ο οποίος έλεγε ότι θέλουμε την τεχνική εκπαίδευση και είναι στοίχημα να την ενεργοποιήσουμε περισσότερο. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτό, αφού και καλύτερα λεφτά έχουν και πιο άμεσα λεφτά? Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει την τάση να πάει στο πανεπιστήμιο κλπ., 18-19 χρονών, 20 χρονών μετά.
1: Μπορεί να αρχίσει να αμείβεται πολύ καλά και μπορεί να φτάσει στην επιχείρησή του σε όποιο μέγεθος θέλει.
0: Ναι. Πώς θα πείσουμε όμως τον κόσμο να πάνε σε αυτά τα επαγγέλματα? Αυτό είναι το μεγάλο
1: πρόβλημα. Είναι αλλαγή κουλτούρας. Έχουμε κάνει τις προσπάθειες μας και τις κάνουμε τις προτάσεις μας. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχήν πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα σε εμάς τους γονείς. Το τεχνικό επάγγελμα δεν είναι πλέον λύση ανάγκης. Αυτό που λέγαμε παλιά, το παιδί δεν παίρνει τα γράμματα να μάθει μια τέχνη. Είναι συνειδητή επιλογή να μπορέσει ο νέος να ενταχθεί σε ένα τεχνικό βιοτεχνικό επάγγελμα. Mm-hmm. Θα κάνουμε τις καμπάνιες μας στα σχολεία. Να μετράμε την ανάγκη της αγοράς, τι θέλει η αγορά, ώστε και τα σχολεία να δείχνουν το δρόμο στα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Να επανέλθει σιγά σιγά αυτό που λέμε με άλλο τρόπο, με πιο μοντέρνο τρόπο, αυτό που θυμόμαστε εμείς οι παλιότεροι, δεν ξέρω, είσαι και μικρός, ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός.
0: Το κάναμε μια φορά το εξάμεινο, να ξέρετε, κύριε Δανίκο. Μια φορά το εξάμεινο, ξαφνικά ως διαμαγείας ερχόταν ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, χάναμε την ώρα, πήγαμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: τότε ήταν έτσι. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η ψαλίδα και η έλλειψη δεν έγινε τυχαία και έγινε σε βάθος χρόνου.
0: Ναι.
1: Η δεκαετή οικονομική κρίση που περάσαμε σταμάτησε να βγάζει τεχνίτες. Σταμάτησε να βγάζει ανθρώπους της παραγωγής.
0: Ναι, βγάζαμε πριν. Okay, βγάζαμε πριν.
1: Δεν υπήρχε έλλειψη, ναι, ειδικά εξειδικευμένων τεχνικών. Όχι, μάλιστα, δεν υπήρχε έλλειψη. Τώρα όμως υπάρχει. Ναι. Αλλά εμείς ως βιοτέχνες, ως παραγωγική, η παραγωγική καρδιά της χώρας, είμαστε αισιόδοξοι. Mm-hmm. Θα τα καταφέρουμε.
0: Ωραία.
1: Θα ξαναγυρίσει.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με την ενέργεια και λόγω της ακρίβειας κλπ. Με την ακρίβεια τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα όσον αφορά την καθημερινότητα μιας βιοτεχνικής επιχείρησης?
1: Κύριε Ψάλτη, είναι τραγικά τα πράγματα. Ειδικά σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, ξυλουργία που χρησιμοποιούν πολλή ενέργεια.
0: Ναι.
1: Η ενέργειά τους έχει ξεπεράσει το 30% του κόστους παραγωγής.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Ακούσαμε από την κυβέρνηση το πολύ θετικό κομμάτι

0: να βοηθήσει τις βιομηχανίες και είναι πολύ θετικό, είναι η οικονομία της χώρας. Περιμένουμε να ακούσουμε και για τη βιοτεχνία. Μα... βιομηχανίες τι έχουμε, μετρημένες στα δάχτυλα είναι. Η έμπο του ενός κυρίου και σάντε και στα δύο. Πρέπει να βοηθήσει και τις βιοτεχνίες.
1: Πρόεδρε, κατάλαβα τι.
0: Ναι.
1: Τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Αυτή η κοινή κίνηση των τριών βιοτεχνικών επιμελητηρίων θα συνεχιστεί?
0: Βεβαίως, σε όλες τις δράσεις. Είναι ένα στίχημα που έχουμε βάλει με τον εαυτό μας, ότι δεν μπορεί να είναι one man show. Πρέπει να είναι μια συντονισμένη κοινή πορεία και μόνο όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε.
1: Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά. Αν έχετε τον χρόνο σας, σας περιμένουμε. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κλείνοντας, να σας πω ότι πριν από λίγο οι συνάδελφοι του δικαστικού ρεπορτάζ μας ενημέρωσαν ότι ο κύριος Καμπούρης προφυλακίστηκε, το ίδιο και η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο λεγόμενοι αχυράνθρωποι. Αυτά από την απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή μετά τις απολογίες που είχαμε όλη τη νύχτα. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Δελτίο ειδήσεων, αφού πρώτα ακούσετε τις διαφημίσεις και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Θα τα πούμε και αύριο το πρωί στις 6.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
7: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
6: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
7: Μην το χάσετε.
8: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμος της Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
15: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανες.

0: ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8 με τη Μαρία Γιώργαρη. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές των σχολείων της Γκράβας θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Κλιμάκιο μηχανικών του Δήμου Θέρμης θα διερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του ΣΟΒΑ προκειμένου να επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις με ασφάλεια. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια γυναίκα 92 ετών μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη, στην Οδό Σουλίου. Για την υπόθεση κρατούνται ο γιος της και ο ανιψιός της. Προφυλακίστηκε ο Φιλιππός Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι. Για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, στη φυλακή οδηγήθηκε και μια γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επομένη ξεκινάει η περίοδος διάθεσης του. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος με άμεση ισχύ. Συγγύη χθίως στηρεί το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην ίδια ώρα η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδας στο Κίεβο 3 δις δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Παράλληλα, 6 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικανοί και 2 δημοκρατικοί με επιστολή τους ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς δίζελ από τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκορον, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει τον θάνατο σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Μια επίθεση με έναν νεκρό χθες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένη σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Σφοδρή επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα μετά από άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο άρθρο του, ο Θανάσης Καρτερός εξαπολύει επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για εκστρατεία διχασμού και συκοφαντικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ, κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ψηφιακές συμμορίες. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με λεία περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έγιναν 8 συλλήψεις. Στην αθλητική ενημέρωση για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός

0: Επίσης 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη
2: Λέω LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος.

0: της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Λένε πως...

0: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη,

0: ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα.
3: Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας.
2: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές.
3: Όλα σε ένα σημείο.
2: Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
3: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
4: Α. 88,6.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πρωινό Δευτέρας, 12 του Οκτωβρίου. Και είμαστε μαζί όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Πέμπτη. Λίγο μετά τις 8 και έως τις 9.30. Βασίλης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Κινούμαστε κυρίως στον παλμό της τοπικής επικαιρότητας. Βεβαίως, οι ματιές είναι συνεχείς και στον παγκόσμιο χάρτη, αλλά και στην πανελλαδική επικαιρότητα. Όλα μας ενδιαφέρουν ή όλα πρέπει να μας ενδιαφέρουν, γιατί μας επηρεάζουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Βροχερή η Δευτέρα σήμερα. Βροχερό και το βραδινό, το χθεσινό. Ο καιρός άλλαξε. Οκτώβριος, γαρ.

Σήμερα είναι των Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου. Και του Αγίου Βαλαντίου του Ασκητού. Γιορτάζει η Ανδρομάχη, γιορτάζει η Μάχη. Και στο αρσενικό ο Ανδρομάχος, αν υπάρχει. Ο Μάχος, ναι, μπορεί. Αλλά και ο Βαλάντης. Σήμερα, λέει, είναι η Παγκόσμια ημέρα του αυγού. Να τα τιμούμε τα αυγουλάκια. Καλό κάνουν. Όπως επίσης και η Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Σαν σήμερα, το 1810, διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να γιορταστούν, λέει, οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Αργότερα αυτή η γιορτή θα γίνει θεσμός ως το μεγαλύτερο και θα είναι ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο. Ναι, όντως.

Σαν σήμερα το 1862, ο βασιλιάς Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα. Την εγκαταλείπει επιβαίνοντας σε ένα αγγλικό ατμόπλοιο με την ονομασία Σκύλα, με δύο λάμδα. Ο Όθωνας είχε τόσο επηρεαστεί από την θητεία του ως ανεπαρκής, όπως αποδείχτηκε, βασιλιάς της Ελλάδας, που επέστρεψε φυσικά στην πατρίδα του, στη Βαυαρία, και δεν έβγαλε τη φουστανέλα. Με τη φουστανέλα πέθανε. Σαν σήμερα το 1944, η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς. Είναι μια μικρή περίοδο, περίοδος πανηγυρισμών, εφορίας και ελπίδας για το μέλλον. Η Ευρώπη σιγά σιγά τελειώνει με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όλοι βλέπουν ότι έρχεται το τέλος του πολέμου και ελπίζουν σε καλύτερες μέρες, αλλά στη χώρα μας οι μέρες γίνονται ακόμα χειρότερες με αυτά που ακολουθούν το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό εννοώ. Σαν σήμερα το 1990 σημειώνεται, λέει, απόπειρα δολοφονίας κατά του τότε Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας, του γνωστού και μη εξαιρεταίου Wolfgang Schäuble, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης εκεί σε ένα χωριό της Βάδης Βιτεμβέργης. Ο Σόιμπλε θα τραυματιστεί σοβαρά και από τότε, από αυτή την δολοφονική επίθεση, θα καθυλωθεί στο γνωστό αναπηρικό καροτσάκι του. Και φυσικά θα παίξει κεντρικό ρόλο στο ελληνικό δράμα τη δεκαετία του 2010. Αν ήταν στο χέρι του, τώρα εμείς θα ήμασταν αλλιώς. Για την Ελλάδα μιλάω. Ευτυχώς που δεν ήταν. Σαν σήμερα το 1999, αναστάτωση προκαλεί στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας η συνέντευξη του συμβούλου του Κώστα Καραμαλή, Γιάννη Λούλη, στην εφημερίδα Έθνος. Τι είχε δηλώσει λοιπόν αυτός ο σύμβουλος του Καραμαλή τότε? Ότι το κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, είναι ένα, λέει, φθαρμένο προϊόν. Μεγάλη αντίδραση μέσα στη Νέα Δημοκρατία, η οποία εκφράζεται από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, από τον Μιχάλη Λιάπη. Το θυμάστε αυτό το παιδί, το Μιχάλη Λιάπη, ο οποίος για μια περίοδο εμφανιζόταν και ως δελφίνος, ως υποψήφιος ηγέτης της Νέας Δημοκρατίας. Αργότερα μάθαμε τα κατορθώματά του. Ήταν ατίθασο αρσενικό. Ο εκπρόσωπος τότε της Νέας Δημοκρατίας, τώρα Άρης Πιλιοτόπουλος, που είναι πολιτικός αναλυτής και εκθιάζει συνεχώς τον Τσίπρα, αυτός δηλώνει ότι ο κύριος Λούλης δεν έχει κομματική ιδιότητα και συνεργάζεται ως επιστήμονας με το κόμμα.

Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Τώρα πλέον θα ασχολούμαστε με τον καιρό. Τώρα πλέον έτσι σταθερές θερμοκρασίες πάνω από 20 βαθμούς. Θα τις έχουμε μένα, αλλά όχι και τόσο πολλές. Θα αρχίσει να πέφτει ο μέσος όρος. Σήμερα όλη η μέρα θα είναι βροχερή. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 18 βαθμούς, το ανώτερο. Ίδιο σκηνικό και αύριο. Πάμε να δούμε λίγο αναλυτικότερα τα του καιρού.

διαβάζοντας το δελτίο του Μετεόκαβ. Χθες λίγο πολύ τα ζήσαμε και ζήσαμε και τους κεραυνούς, έτσι, το βραδάκι. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, Δευτέρα, 12 του Οκτωβρίου, υπάρχει μια σταδιακή βελτίωση σε σχέση με, με τα χθεσινό βραδινά. Ωστόσο, λέει, η βελτίωση δεν θα είναι οριστική, καθώς τοπικές βροχές αναμένονται κατά περιόδους μέχρι και το τέλος της σημερινής ημέρας, της Δευτέρας. Η αστάθεια θα διατηρηθεί και το επόμενο διήμερο. Σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά στοιχεία, Τρίτη και Τετάρτη, Τρίτη 13 και Τετάρτη 14 του μηνός, θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, ενώ νέο διάστημα βροχοπτώσεων αναμένεται από το πρωί προς το μεσημέρι της Τρίτης. Οι βροχές προβλέπεται να είναι κατά κανόνα μέτριας έντασης, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται διαφοροποιήσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιοχή γύρω από το Παγκαίο, όπου σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟΚΑΒ τα φαινόμενα ενδέχεται να εμφανίσουν μεγαλύτερη έμφαση. Αυτά και με την πρόγνωση του καιρού. Πάμε τώρα στα θεματάκια μας, τα υπόλοιπα. Είμαστε εν αναμονή, λέει, αυτής της ενεργειακής εκεχηρίας. Αφού εκεχηρία στα πολεμικά μέτωπα δεν πρόκειται να δούμε, δεν προβλέπεται πουθενά, ούτε στη μία φωτιά και ούτε στην άλλη, ούτε στην Ουκρανία δηλαδή, ούτε στη Μέση Ανατολή, ας δούμε τουλάχιστον ενεργειακή εκεχηρία. Ας πολεμούν μεν, αλλά ας μην χτυπούν ενεργειακές υποδομές. Δε. Ο ένας στον άλλον. Αυτό ιδιαίτερα στην Ουκρανία. Γιατί το Ουκρανία, αν το έχετε παρατηρήσει, αν παρακολουθείτε τα τεκτενόμενα εκεί στον πόλεμο, το τελευταίο διάστημα έχει αποκτήσει δυνατότητες που δεν είχε στην αρχή αυτού του πολέμου. Δηλαδή να χτυπάει βαθιά μέσα στο εσωτερικό της ρωσικής επικράτειας, που είναι αχανέστατη. Και βεβαίως η προτίμηση δεν είναι τόσο αεροδρόμια και αεροπλάνα. Είναι ενεργειακές υποδομές, είναι διυλιστήρια. Αυτές οι ζημιές βεβαίως προκαλούν πονοκέφαλο στην Ρωσία, αλλά όχι μόνο. Εδώ λοιπόν έρχεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο απρόβλεπτος εννοείται Ντόναλντ Τραμπ, που ανήγγειλε εκεχηρία Ουκρανίας-Ρωσίας χωρίς να ενημερώσει τους Ουκρανούς. Τόσο πολύ τους υπολογίζει. Αυτό εν ολίγης έχει συμβεί. Ενώ από την άλλη πλευρά η Ρωσία έλαβε αυτό το μήνυμα, αλλά δεν έχει απαντήσει ακόμα. Ο στόχος είναι να μπει ένας μεγάλος όγκος πετρελαίου στην αγορά, έτσι ώστε η τιμή του προϊόντος διεθνώς να πέσει. Αυτό, θεωρητικά, ναι, σωστό είναι. Αλλά από την άλλη αναρωτιέμαι, θα συμβεί αυτό, μακάρι μάλλον να συμβεί. Πότε όμως αυτές οι τιμές εκτοξεύστηκαν? Ήταν βεβαίως αυξημένες, αλλά πότε πήγαν στο ζενίθ? Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία ή όταν είχαμε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, όπου εκεί η Αμερική έβαλε το χεράκι της? Εδώ είναι αυτό που λέμε τα καλά και συμφέροντα. Εκεί που δεν εμπλεκόμαστε μπαίνουμε μπροστά να βρούμε μια άκρη. Εκεί που εμπλεκόμαστε δεν το συζητάμε. Και δεν το συζητάμε γιατί τις προάλλες, την προηγούμενη εβδομάδα, συζητήσαμε και με τον Άγγελο Συρίγο,

βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, αναλυτής σοβαρός, ο οποίος λέει ότι στο μέτωπο του Περσικού κόλπου δεν θα έχουμε ανάφλεξη παρά το γεγονός ότι οι Χούθοι αλωνίζουν, ούτε θα έχουμε ανάφλεξη και στο μέτωπο του Ιράν, μέχρι και τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες το Νοέμβριο. Από εκεί και μετά θα αρχίσει το πανηγύρι εντός πολλών εισαγωγικών. Ήδη οι πρώτοι μασές υπάρχουν και αναμένεται, γι' αυτό η πρόβλεψη για τον δύσκολο χειμώνα, να δούμε πάρα πολλά σε εκείνο το συγκεκριμένο μέτωπο που θα επηρεάσουν και εμάς, επαναλαμβάνω, μέσω του πετρελαίου. Αρκετά για τον παγκόσμιο χάρτη, να δούμε λίγο στα πανελλήνια. Αυτό το σκηνικό που υπάρχει και τώρα σιγά σιγά φουντώνει, η κόντρα δηλαδή μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, θα είναι κάτι που θα γίνει καθημερινότητα από τώρα μέχρι και τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Γιατί είναι η μάχη στην ουσία για τον ηγέτη, για τον, να το πούμε έτσι, διαχειριστή της αριστερής πολυκατοικίας. Του αντίπαλου δέους δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές. Αν πάρουμε μια γενικότερη εικόνα από τις δημοσκοπήσεις που υπάρχουν και κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα, φαίνεται ότι σιγά σιγά, σταθερά μεν, αλλά σιγά σιγά, η εκλογική επιρροή της Ελλάς μειώνεται. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι η δεύτερη δύναμη ακόμα και τώρα, αλλά αυτή η διαφορά που είχε αρχικά ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη δεν υπάρχει, είναι πιο μικρή. Και εδώ αρχίζει το πάρτι. Ο ένας, είτε άμεσα είτε έμεσα, τώρα μιλάμε για έναν πολιτικό αναλυτή που είναι κοντά στο Τσίπρα, που ξεκίνησε ως ακραίος αριστερός από το ΚΚΕ, ήταν κοντά του και τα χρόνια πριν το ΣΥΡΙΖΑ, πριν αναλάβει το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πριν μπει στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και μετά. Αυτός ρίχνει τις βολές κατά του Πασόκ και ιδιαίτερα κατά του Ανδρουλάκη. Γίνεται πολύ χοντρό παιχνίδι εδώ, σε αυτό το κομμάτι, και θα γίνει ακόμα περισσότερο. Παρατηρήστε το, δείτε το. Τώρα, σε ό,τι αφορά εμάς, γιατί αυτό το παιχνίδι είναι πολιτικό παιχνίδι. Μεθαύριο ξεκινάει η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Φτάνουμε στα μέσα του Οκτωβρίου. Και τότε αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης. Υπάρχουν, λέει, διαβεβαιώσεις, κυκλοφορούν δηλώσεις ότι δεν θα αφήσουμε να ξεφύγει η κατάσταση, ότι θα είναι αυξημένη η επιδότηση θέρμανσης, ότι θα έχουμε και έλεγχο στην αντλία, για το πετρέλαιο θέρμανσης μιλάω, αλλά και μειωμένες τιμές. Όποιες και να είναι αυτές οι μειωμένες τιμές, δεν θα πλησιάζουν καν στις τιμές τις υψηλές που τελείωσε η περίοδος θέρμανσης, διάθεσης μάλλον του πετρελαίου θέρμανσης, την προηγούμενη, την άνοιξη δηλαδή. Που σημαίνει και άλλα χρήματα στον οικογενειακό προϋπολογισμό που θα πρέπει να κατευθυνθούν προς αυτό το κομμάτι, τη θέρμανση, με οποιοδήποτε τρόπο. Πετρέλαιο, ρεύμα, ξύλο, πέλετ, ό,τι βρει ο καθένας. Είμαστε ένα αναμονή λοιπόν. Και τώρα πριν πάμε στα δικά μας, θα κάνουμε μια σύνδεση βεβαίως με κάποια παλιά δικά μας, αλλά τώρα έχουμε ένα γεγονός. Εκεί στη Θέρμη, στο Δήμο Θέρμη, στη Θεσσαλονίκη, πήγαν τα παιδιά να κάνουν μάθημα και εκεί που κάναν μάθημα, οι σοβάδες πέσαν στο κεφάλι τους. Μας θυμίζει κάτι αυτό? Μας θυμίζει κάτι την προηγούμενη σχολική χρονιά και εδώ στην Καβαλά, στο Αρένων? Αλλά τα παιδιά τότε ήταν στο διάλειμμα, ήταν εκτός της τάξης. Τα ίδια χάλια επικρατούν και σε πολλά άλλα σχολεία της χώρας μας. Και τι να πεις, υποτίθεται στέλνεις τα παιδιά σου σε ένα ασφαλή

λες περιβάλλον για να κάνουν αυτό που λέμε έτσι παλιότερα, να μάθουν γράμματα. Να μην έχεις και το αυτονόητο είναι να μην εξοργίζεσαι. Όπου αυτονόητο η ασφάλεια, ε. Λοιπόν, τώρα πάμε στα δικά μας, στα πολύ δικά μας, εδώ, στα της Καβάλας. Να πούμε ότι από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας η απεργία των αλλιέων ανά την χώρα έληξε. Ήταν παραπάνω από μία εβδομάδα, 7 με 10 μέρες αν θυμάμαι καλά, αυτή η απεργία κράτησε αρκετά. Πήραν κάποια πράγματα οι αλλιείς, δεν πήραν αυτά που ήθελαν, ξεκάθαρα, αλλά η κινητοποίησή τους έφερε ένα αποτέλεσμα. Η κατάσταση δεν ήταν όπως πριν, σε ό,τι αφορά κυρίως την ενίσχυση που ζητούσαν για το πετρέλαιο. Για την κίνησή τους δηλαδή μέσα στη θάλασσα, για να ψαρέψουν οι άνθρωποι. Το ευτύχημα, από ό,τι αντιλήφθηκα και από τις δηλώσεις των κυβερνητικών παραγόντων αλλά και του Πρωθυπουργού, είναι ότι αυτοί οι αλλιείς δεν είναι πολύ σε αριθμό στη χώρα μας. Άρα η όποια επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό της χώρας, είναι αυτός ο περίφημος δημοσιονομικός χώρος, δεν είναι μεγάλη. Τι περίμεναν όμως, μια εβδομάδα για να έχουν κινητοποίηση αυτοί οι άνθρωποι για να τους δώσουν αυτά που θέλουν ή έστω λίγα από αυτά που θέλουν. Τέλος πάντων. Αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης που η θάλασσα ήταν χωρίς ψαράδικα όλο αυτό το διάστημα είναι να έχουμε και πολλά ψάρια αυτή την περίοδο. Τώρα από μέσα από το Σαββατοκύριακο και τώρα. Και όταν, εδώ ισχύει ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Όταν έχει μεγάλη προσφορά, έτσι, η τιμή πέφτει. Δεν το είδα, επαναλαμβάνω, δεν το είδα, αλλά το υποθέτω. Θα έχει, έτσι, θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε, αν όντως είχαμε ή έχουμε κάποια μείωση στις τιμές. Αλλάζουμε θέμα. Αλλάζουμε θέμα και πάμε σε μια εκδήλωση που έγινε Παρασκευή και Σάββατο

Λοιπόν, να με συγχωρείτε και για την διακοπή. Έχει να κάνει με τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, αυτή η διακοπή που είχαμε στις αναφορές μας. Μας πληροφορούν για διακοπή ρεύματος εκεί στην Ηρακλίτσα. Αλλά τουλάχιστον εδώ, στη λίστα που έχουμε από το ΔΔΕ, δεν βλέπουμε αυτή τη διακοπή. Θα τα πούμε στην πορεία για τις υπόλοιπες διακοπές ρεύματος. Απλά θυμάμαι ότι την προηγούμενη εβδομάδα κάποια μέρα είχε στη λίστα αυτή και την Ηρακλίτσα. Έτσι, για τη φίλη ακροάτρια που ρώτησε. Δεν ξέρω δηλαδή αν ήταν σε διαφορετικό χρονικό σημείο. Ανακοινώσανε μία μέρα, δεν την κάνανε εκείνη τη μέρα τη διακοπή και την κάνανε σήμερα. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ, μέχρι και αύριο δεν υπάρχει κάτι σε αυτή τη λίστα με Ηρακλίτσα. Τέλος πάντων, λέγαμε για μια εκδήλωση που έγινε στην Καβάλα Παρασκευή και Σάββατο. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που ειδικά στις παρουσιάσεις είχε και πολύ κόσμο. Ο λόγος για τις προτάσεις μακέτες αρχιτεκτόνων και μηχανικών για την ανάπλαση δύο εμβληματικών κτιρίων, ένα το

Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ο λόγος για το Διόνυσο πάνω στον Άγιο Σύλλα. Αλλά και ένα άλλο το οποίο ναι, δεν το πιάνει και το μάτι μας ότι έχει και τέτοιο ενδιαφέρον. Το υδραγωγείο εκεί στα Αμισιανά. Πηγαίνοντας προς Αμισιανά αριστερά. Απέναντι από το αντλιοστάσιο της ΔΕΙΑΚ. Εκείνο το σημείο είναι τα όρια του Δήμου Καβάλας με τον Δήμο Παγκαίου. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτό το αντλιοστάσιο και από ό,τι μας είπε την προηγούμενη εβδομάδα ο Γενικός Διευθυντής του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Καβάλας, εκεί το κτίριο βεβαίως παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και εκεί ακόμα αναβλύζουν νερά, υπάρχουν ενεργές πηγές νερού. Έγινε λοιπόν αυτή η εκδήλωση, η επιτυχημένη εκδήλωση με αυτές τις μακέτες, με αυτές τις αναφορές και αυτή η εκδήλωση πυροδότησε ένταση με ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων από την αντιπολίτευση του Δήμου Καβάλας. Σκληρές ανακοινώσεις και από τον Μάκη Παπαδόπουλο και από τον Χαράλαμπο Χρυσανίδη και από τον Γιάννη Ρηφιλίδη.

κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των ανακοινώσεων είναι ότι όλα αυτά είναι μακέτες και δεν είναι έργα. Και ότι η διοίκηση Μουριάδη μόνο μελέτες κάνει και όχι έργα. Βρήκαμε και άλλο θέμα τώρα πλέον να έχουμε πολιτική αντιπαράθεση στα του Δήμου Καβάλας. Έκλεισε ένα ζήτημα η Καλαμίτσα, ξεκινάει αυτό. Και δεν είναι απαραίτητα κακό. Θέλουμε τα πράγματα να προχωρούν στο Δήμο. Θέλουμε να γίνονται πράγματα, θέλουμε να έχουμε καινούργια κτίρια, καινούργιους χώρους. Θέλουμε να βλέπουμε αυτή την ανάπτυξη. Δυσκολευόμαστε να την βρούμε. Επιστρέφουμε στην Καβάλα και να πούμε για την αναβολή της εκδήλωσης, η γνωστή εκδήλωση, καθιερωμένη στην Βενιζέλου όπως παλιά. Είχε προγραμματιστεί να είναι στην Καβάλα ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο γνωστός Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ. Λόγω ασθένειας, όπως ανακοινώθηκε, δεν κατέστη δυνατόν ο καλλιτέχνης να έρθει στην πόλη και να έχουμε αυτή την εκδήλωση. Άρα αναβλήθηκε ή καλύτερα ματαιώθηκε με αυτή τη σύνθεση. Αναζητείτε λοιπόν νέα ημερομηνία με άλλο καλλιτέχνη. Περισσότερες λεπτομέρειες προσεχώς, γιατί οι διοργανωτές θέλουν σύντομα να γίνει αυτή η εκδήλωση, γιατί θα είναι εκδήλωση έξω και δεν θέλουμε να έχουμε άσχημες καιρικές συνθήκες, δεν θέλουμε να πιάσει το κρύο, γιατί εδώ, ναι, παίζει ρόλο ο καιρός. Και εννοείται πως η εκδήλωση στη Βενιζέλου όπως παλιά δεν θα γίνει στη Βενιζέλου, δεν υπάρχει χώρο στην ουσία. Στην Ερυθρού όπως παλιά. Τι έγραψα, Θεέ μου, στην Ερυθρού όπως παλιά. Ναι, στην Ερυθρού όπως παλιά και θα γίνει στη Βενιζέλου, στον κήπο, το δημοτικό. Είναι οι λάθος σημειώσεις αυτές που σας είπα. Ήθελα να γράψω ότι θα γίνει στη Βενιζέλου και εκεί μπήκε το όπως παλιά.

Τώρα, αλλάζουμε θέμα και να πούμε ότι το ζήτημα με τον τραγικό θάνατο του Άννη, του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρωνα, εκεί στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο, θα φτάσει στη Βουλή. Θα φτάσει στη Βουλή μέσω μιας επίκαιρης ερώτησης του ΚΚΕ, όπου ζητείτε από τον Υπουργό να πάρθουν μέτρα

και κυρίως γιατί οι Δήμοι δεν έχουν απαντήσεις. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο τι ισχύει σχετικά με αυτή την περίφημη απόσταση του αγωνιστικού χώρου από την περίφραξη ή από τις κερκίδες κάθε γηπέδου οποιασδήποτε κατηγορίας. Από τη γάμα τοπική μέχρι και την αλφα εθνική κατηγορία. Να ξέρουμε. Γιατί ο καθένας ερμηνεύει τον νόμο κατά το δοκούν. Και σε ορισμένες περιπτώσεις κατά το πώς τον βολεύει. Τα 5 μέτρα, όποιος τα έχει, είναι καλά σύμφωνα με τον νόμο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Άρα, για να πάρουν άδειες τα γήπεδα, θα πρέπει να αλλάξουν οι διαγραμμίσεις, τουλάχιστον για το Δήμο Καβάλας ή και για το Δήμο του Παγκαίου, όπου ο Δήμος Παγκαίου την προηγούμενη εβδομάδα ανακάλεσε όλες τις άδειες. Για να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Παρεπιπτόντως, εκεί στα Τρίκαλα, θυμάμαι καλά, στην Καρδίτσα, κάπου εκεί, ήταν ένα παιχνίδι τοπικού, όπου και εκεί και πάλι είχαμε τραυματισμό στο κεφάλι ενός ποδοσφαιριστή. Όχι στην αρχή του παιχνιδιού, όπως έγινε με τον Άννη, στο τέλος του παιχνιδιού. Σε μια διεκδίκηση της μπάλας, ένας ποδοσφαιριστής έφυγε και χτύπησε με το κεφάλι στην περίφραξη. Εννοείται πως όλοι κινητοποιήθηκαν μεν, αλλά από ό,τι έμαθα, κλήθηκε το ΕΚΑΒ, αλλά καθυστερούσε να πάει και αποφασίσαν οι άνθρωποι, για να μην έχουν και χειρότερα, να το βάλουν σε ένα αυτοκίνητο και να το πάνε αυτοί στο κέντρο υγείας. Ευτυχώς ο άνθρωπος δεν ήταν τόσο σοβαρά τραυματισμένος, είχε κάποια και έχει κάποια ράματα στο κεφάλι, αλλά όλων το μυαλό, γιατί διάβασα και δημοσιεύματα, ήταν και πήγε μάλλον το μυαλό τους στην περίπτωση της Θάσου. Εδώ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η ΕΠΟ πρέπει να πάρει θέση. Πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Πρέπει αυτή να πει ότι αυτό ισχύει στα γήπεδα και ομάδες, σύλλογοι, δήμοι που είστε υπεύθυνοι για τη λειτουργία αυτών των γηπέδων, πρέπει να προσαρμοστείτε. Μέχρι στιγμής, κάτι τέτοιο από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν έχει συμβεί. Ίσως γιατί ήταν απασχολημένοι με τους αγώνες του Nation League της Εθνικής. Λέω εγώ τώρα. Αλλά τώρα που τελείωσαν και αυτά, ας πάμε στα βασικά. Ας πάμε στην ασφάλεια των αθλητών. Ας ξεκινήσουμε από αυτά. Πάμε τώρα να δούμε την λίστα με τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Για σήμερα λοιπόν έχει ξεκινήσει ήδη διακοπή ηλεκτροδότησης 8 από τις 8 και θα φτάσει μέχρι τις 11 στον Αμυγδαλεώνα, η περιοχή απέναντι από το αεροδρόμιο προς το Ζυγό. Εκεί στη διασταύρωση δηλαδή του αεροδρομίου. Για σήμερα επίσης ξεκίνησε στις 8 και θα φτάσει μέχρι και τις 12 διακοπή ρεύματος στην Καβάλα, η περιοχή στο τέρμα της οδού Κίτσου, τα Πλατανάκια, και η περιοχή στο τέρμα της οδού Ικαρίας. Σήμερα επίσης διακοπή ρεύματος 8 με 2 στην Καβάλα, η πολυκατοικία επί της οδού Βουλγαροκτώνου 3, εκεί στο Βύρωνα. Επίσης, διακοπή ρεύματος και στην Καβάλα 8 με 3 και πιο συγκεκριμένα στον Αμυγδαλεώνα, η περιοχή κοντά στα κημητήρια του Αμυγδαλεώνα, στα νεκροταφεία. Τέλος, αύριο 13 του μηνός, διακοπή ρεύματος όλο το πρωινό από τις 8 μέχρι και τις 3 στο Ορφάνι. Αυτά με τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, που εδώ έχω να παρατηρήσω ότι πολλές φορές ανακοινώνονται, οι άνθρωποι που είναι πληροφορημένοι προετοιμάζονται, ειδοποιούν και τους γείτονες, ξέρετε, έχει ανακοινωθεί εκείνη τη μέρα, εκείνες τις ώρες,

δεν θα έχουμε ρεύμα. Αλλά η διακοπή δεν γίνεται. Και γίνεται κάποια άλλη χρονική περίοδο που πιάνει τον περισσότερο κόσμο εξαπίνης. Εδώ, επειδή το ρεύμα είναι βασικός κινητήριος μοχλός της λειτουργίας κάθε σπιτιού, λίγη περισσότερη υπευθυνότητα και σοβαρότητα σε ό,τι αφορά το πλάνο δεν θα έβλαπτε από τον αγαπητό ΔΔΕ. Αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να γίνουν εργασίες, συντήρησης, κατασκευών. Εννοείται και πρέπει να γίνουν τώρα, το χειμώνα, που δεν υπάρχει και τόσο μεγάλη κίνηση, να το πω έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω, το να είμαστε προσιλωμένοι στο πλάνο που εμείς οι ίδιοι έχουμε ανακοινώσει, είναι δείγμα σοβαρότητας. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε σε μια πρόταση για τη δημιουργία ενός συλλόγου. Μια πρόταση του Φίλιππου Κοτσαρίδη. Ο Φίλιππος Κοτσαρίδης μπήκε στη ζωή εδώ, την κοινωνική και πολιτική της περιοχής μας, το τελευταίο διάστημα. Μας έρχεται από τις Βρυξέλλες, είναι ο πρόεδρος των Ελλήνων εκεί των Βρυξελών, με καταγωγή από την Καβάλα, και είναι ιδιαίτερα ενεργός το τελευταίο διάστημα. Ο Φίλιππος Κοτσαρίδης, λοιπόν, παίρνει μια πρωτοβουλία για τη συνεργασία των ιδιοκτητών και την αναβίωση, με στόχο μάλλον την αναβίωση, των καπναποθηκών της Καβάλας. Μέγα θέμα. Είναι αυτό που λέμε το κτηριακό απόθεμα της πόλης, ειδικά της πόλης της Καβάλας. Και να το πούμε διαφορετικά, αυτό που συμβαίνει στην Καβάλα συμβαίνει και σε άλλες γειτονικές κυρίως πόλεις, Δράμα, Ξάνθη, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο, σε τόση μεγάλη ένταση. Να είναι τόσα πολλά τα μεγάλα κτίρια, καπναποθήκες στο κέντρο της πόλης και να είναι αναξιοποίητα. Και όχι μόνο να μην αξιοποιούνται, αλλά να κινδυνεύουν να καταρρεύσουν. Εδώ έχουμε πει πολλές φορές για τον νόμο που υπάρχει, που ο στόχος του είναι να προστατεύει αυτά τα κτίρια, αλλά έτσι όπως είναι δομημένος, μόνο προστασία δεν τους παρέχει. Στην ουσία τα καταστρέφει. Είναι ένας θανάσιμος εναγκαλισμός που δεν επιτρέπει να γίνουν τίποτα αυτές οι καπναποθήκες και να αλλάξει όχι μόνο η εξωτερική όψη, ακόμα και η εσωτερική, με τα ξύλινα δάπεδα. Και εδώ υπάρχει μια πίεση και από την τοπική κοινωνία, από το Δήμο. Και τώρα αυτή η πρόταση του κύριου Κατσαρίδη είναι να υπάρξει ένας σύλλογος και βεβαίως αυτή η πίεση να μεγαλώσει προς την κυβέρνηση και την κατεύθυνση να αλλάξει αυτός ο νόμος. Στην ουσία να γίνει ό,τι συμβαίνει και να προβλέπει ό,τι συμβαίνει και στην Ευρώπη. Με τα παλιά κτίρια που ναι μεν η εξωτερική εικόνα παραμένει, εσωτερικά όμως μπορείς να κάνεις πάρα μα πάρα πολλά. Η ώρα πέρασε και πέρασε μάλιστα πάρα πολύ, άρα δεν θα κάνουμε κάποια τηλεφωνική. Θα πάμε τώρα στις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με τα αθλητικά.

κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι

0: όλα είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Α 88,6.

Επιστρέψαμε! Επιστρέψαμε και πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στην αθλητική κίνηση του Σαββατοκύριακου. Εννοείται πως για ακόμα μια εβδομάδα δεν είχαμε και δεν έχουμε, δεν προβλέπεται και στο άμεσο μέλλον να έχουμε αγώνες του τοπικού πρωταθλήματος, ποδοσφαίρου. Είχαμε όμως αθλητική κίνηση σε άλλα τα, σε άλλα τα υπόλοιπα επίπεδα. Ξεκινώντας από την Super League, από την Αλφα Εθνική παλιά που λέγαμε, ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο Καραϊσκάκη με 1-0. Με γκολ του Ρέτσου, ο οποίος ήταν αφύλακτος μέσα στην περιοχή. Τραγικό παιδικό λάθος της άμυνας του Παναθηναϊκού. Σύμφωνα με την εικόνα, κατά τη δική μας άποψη του παιχνιδιού, αυτό το παιχνίδι ξεκίνησε από την αρχή και πήγαινε χι μέχρι το τέλος. Εκτός και αν γινόταν κάποιο λάθος. Και έγινε. Και ήρθε αυτή η ήττα. Εδώ θα πρέπει να ξεχωρίσουμε και το γεγονός ότι φαινόταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε πολύ πιο δυνατά από τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος ξύπνησε μόνο το τελευταίο ημίωρο και ειδικότερα όταν είχε το αριθμητικό πλεονέκτημα. Τώρα, στις πιο κάτω κατηγορίες, τα δικά μας.

Ο ΑΟΚ μπήκε επιτέλους και μετά από καθυστέρηση για τις ομάδες του πρώτου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής Ολόγος στο πρωτάθλημα. Φτάσαμε 10 Οκτωβρίου για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα στον πρώτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Γιατί, διότι σε αυτή την κατηγορία, σε αυτόν τον όμιλο, υπάρχουν μόλις 10 ομάδες. Από αυτές τις 10 ομάδες, η μία θα πάρει τον τίτλο και θα μπει στα μπαράζ για την άνοδο και η μία θα πέσει, θα υποβιβαστεί. Τόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον σε αυτόν τον όμιλο. Η μία ή οι δύο. Συγγνώμη, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Η Καβάλα λοιπόν έπαιξε στο κουτσό της Ξάνθης. Αντιμετώπισε την ΑΕΘ Θράκης, την τοπική ομάδα. Σε ένα γήπεδο που πρέπει να το πούμε αυτό, μικρό μεν, εξαιρετικά περιποιημένο δε. Φαίνεται εδώ η δουλειά των παραγόντων. Έτσι ξεκινάω. Γιατί από μια ομάδα, το βασικό σε μια ομάδα, κατά την άποψή μου, είναι να υπάρχουν παράγοντες, να δουλεύουν. Κυρίως αφιλοκερδός για αυτή την ομάδα. Και από ό,τι φαίνεται, στη συγκεκριμένη, ναι, ο κόσμος εκεί δουλεύει και παράγει έργο. Τώρα, όσον αφορά τα αθλητικά. Ο ΑΟΚ πήρε την νίκη με ένα γκολ με τη συμπλήρωση του 60 λεπτού, μιας ώρας δηλαδή παιχνιδιού. Ήταν καλύτερος. Μετά τον γκολ έμεινε και με 10 παίκτες. Αλλά οι γηπεδούχοι είχαν μεν την υπεροχή μετά την αριθμητική υπεροχή τους, αλλά δεν πίεσαν την εστία της Καβάλας, η οποία πήρε δίκαια το τρίποντο. Ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την παρουσία της στο αυτό το πρωτάθλημα, όπου δίνεται ιδιαίτερη έγκλινα να βρούμε κάτι καλό, είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε μαζί την Καβάλα, τη Δοξαδρά μας και την Ξάνθη. Έτσι, εκεί θα υπάρξει η μεγάλη κόντρα από ό,τι φαίνεται. Ίσως κάποιες άλλες ομάδες που βγουν στο προσκήνιο. Όσον αφορά τον Ορφέα Ελευθερούπολης, έμεινε πίσω στο σκορ στο παιχνίδι του με την Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου στην Κομωτινή. Ισοφάρισε, πήρε το προβάδισμα κάπου εκεί στο 82-83 λεπτό, αλλά στο 87 δέχτηκε την ισοφάριση. 2-2. Τώρα να είσαι 10 λεπτά πριν το τέλος μαζί με τις καθυστερήσεις και να χάνεις το τρίποντο, ναι, είναι κρίμα. Αλλά αυτά έχει και το ποδόσφαιρο. Πάμε τώρα στην άλλη ομάδα της Καβάλας, αυτόν τον όμιλο. Τον Αετό, τον Μέγα Αλέξανδρο, συγγνώμη, εντερήμ του λόγου. Έχει αλλάξει πολλά ονόματα το τελευταίο διάστημα, γι' αυτό μπερδευόμαστε. Το Μέγα Αλέξανδρο Ορφανού, λοιπόν. Ο οποίος έπαιξε στο γήπεδο του Ορφανίου με την Ξάνθη. Ένα ανοιχτό παιχνίδι με αρκετό κόσμο από την Ξάνθη να βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας. Ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο 88 λεπτό με γκολ των φιλοξενουμένων. 0-1. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ. Και πάμε στο μπάσκετ, ξεκινώντας από την ομάδα των Πανθύρων, η οποία αναμενόμενη ήττα από τον Παναθηναϊκό το μεσημέρι της Κυριακής χθες στο κλεισό Αλεξάνδρα Δήμου στην Καλαμίτσα. ...62-108. Η διαφορά περιγράφει και την εικόνα της αναμέτρησης. Υπήρξε εμφανέστατη διαφορά δυναμικότητας. Ο Παναθηναϊκός είναι από τις ομάδες που θα διεκδικήσει τίτλο στην Ελλάδα. Οι Πάνθυρες το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας, ιστορικό, στη μεγάλη εθνική κατηγορία, δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν αυτόν τον ρυθμό. Ήταν ξεκάθαρο. Είχε αρκετό κόσμο στο γήπεδο, δεν ήταν γεμάτο απόλυτα, αλλά είχε αρκετό κόσμο στο γήπεδο. Είχε και οπαδούς του Παναθηναϊκού. Ήταν μια καλή ατμόσφαιρα. Δεν είχαμε έκτροπα. Τέτοια θέλουμε. Και ναι, θέλουμε να έχουμε και να υπάρχουν και οι οπαδοί της άλλης ομάδας στο γήπεδο. Να δημιουργείται αυτή η ωραία ατμόσφαιρα. Αγωνιστικά δεν έχουμε να πούμε πολλά. Ήδη από την κλήρωση του πρωταθλήματος.

Στους Πάνθρες ξέραν ότι θα ξεκινήσουν το πρωτάθλημα με δύο ήττες. Πρώτα με τον Αθηναϊκό στην Αθήνα και δεύτερο και την επόμενη αγωνιστική, όπως ήταν την Κυριακή, με τον Παναθηναϊκό εδώ. Στην ουσία, για τους Πάνθρες, τώρα ξεκινάει το πρωτάθλημα. Παίζει με ομάδες που θα παλέψει για την κατηγορία. Παίζει με τον Παθσεραϊκό, παίζει με τον ΠΑΟΚ. Αυτά τα παιχνίδια πρέπει να ξεκινά τα διεκδικήσει. Και εδώ είναι το μεγάλο ενδιαφέρον. Παίζει και με τον Παναθλητικό. Είναι μια σειρά έτσι, αγώνων που πρέπει να δείξει τώρα το καλό πρόσωπο. Γιατί έδειξαν καλή προσπάθεια στα δύο πρώτα παιχνίδια. Εντάξει, οι διαφορές όμως ήταν μεγάλες. Τώρα, για να κλείσουμε, το Σάββατο είχαμε και νίκη του Γυμναστικού Συλλόγου της Ελευθερούπολης. Επικράτησε στο κλειστό της Ελευθερούπολης και κλεισμένο των θυρών. Είναι κάποιες αμαρτίες από την περσινή χρονιά, κάποιες τιμωρίες της έδρας του Γουσουέ. Επικράτησε με 87-72 του Πανοράματος. Έκανε το 2-2. Κέρδισε την προηγούμενη αγωνιστική στα Διαβατά, στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα κέρδισε το Σάββατο και το Πανόραμα. Με τον Ντζε, τον Αμερικάνο, να κάνει τη διαφορά, όπως επίσης και τον έμπειρο του Τζιαράκη. Τώρα, το επόμενο παιχνίδι για το Γουσουέ είναι με τον Πασεραϊκό. Ένα Πασεραϊκό που δεν έχει νίκη σε αυτές τις διαγωνιστικές. Ελπίζουμε να συνεχίσει και την επόμενη αγωνιστική να μην έχει, για να κερδίσει ο Γουσουέ ο λόγος. Λοιπόν, αυτά από μας. Τις διαφημίσεις τις παίξαμε. Πάμε να κάνουμε τώρα τη σύνδεσή μας με το Sky για το Δελτίο Ειδήσεων των 9. Βεβαίως πρώτα ο χορηγός της ώρας. Και επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση ΣΥ.
2: Και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
0: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

100,3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία στους περισσότερους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς την Φιλοθέη. Φωτιά εκδηλώθηκε σε 7.30 το πρωί σε αγιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο κινείται στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Γιάννενα, στο ύψος των Γρεβενών. Η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα, ενώ λόγω της επιχείρησης διακόπη προσωρινά η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν.

την Οσμή Αερίου, που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 περίπου μαθητές των σχολείων θα γίνουν με τηλεεκπαίδευση. Στην Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Κλιμάκιο μηχανικών του Δήμου Θέρμης θα διερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του ΣΟΒΑ προκειμένου να επιστρέψουν μαθητές στις τάξεις με ασφάλεια. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη στην οδό Σουλίου. Για την υπόθεση κρατούνται ο γιος της και ο άνυψιος της. Προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στην φυλακή οδηγήθηκε και μια γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρηση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επόμενη 15 του μηνός ξεκινάει και η περίοδος διάθεσής του. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος με άμεση ισχύ. Συγγύη ηχθείως τηρεί το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο άξιο μένουν να επιστρέψουν μαθητές στις τάξεις με ασφάλεια. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη στην οδό Σουλίου. Για την υπόθεση κρατούνται ο γιος της και ο άνυψιος της. Προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στην φυλακή οδηγήθηκε και μια γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρηση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επόμενη 15 του μηνός ξεκινάει και η περίοδος διάθεσής του. Θολό παραμένει το τοπίο.

0: τραπέζι. Βρίσκονται οι επιδότησεις στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επόμενη 15 του μηνός ξεκινάει και η περίοδος διάθεσης του. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος με άμεση ισχύ. Συγγύη ευθείως τηρεί το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη καν υποδεχτεί την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από την Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια ώρα η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδος στο Κίεβο 3 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Παράλληλα, 6 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικανοί και 2 δημοκρατικοί, με επιστολή τους, ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας, όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Την ίδια ώρα, ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ουκρανικό ντρόουν έπληξε ο αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει το θάνατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Νέα επίθεση με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Την ευθύνη τώρα για την επίθεση του Σοβάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Σφοδρή επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο άρθρο του, ο Θανάση Καρτερός εξαπολύει επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για εκστρατεία διχασμού και συκοφαντικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη σφραγίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ψηφιακές συμμορίες. Τουλάχιστον 241 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβους στα νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν και διασώθησαν από τις αρχές σε 4 επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή της Ράπετρας της Γάβδο.
1: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
2: Φυσικά.
1: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
2: Ορίστε.
1: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
2: Όχι φυσικά.
1: Γιατί?
2: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
1: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
2: Όχι.
1: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
2: Όχι.
1: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείο το παιχνίδι?
2: Όχι.
1: Α, εντάξει. Γεια σας.
3: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα Πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα Πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στέγανο.

0: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Α. 88,6.

0: Επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον επικεφαλής του αναπτυξιακού οργανισμού Φίλιππη του Δήμου Καβάλας. Τον πρώην δήμαρχο και πρώην αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κωστή Σιμιτζή. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Σιμιτζή.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνατε?
0: Εμείς είμαστε καλά. Ήθελα τη δική σας έτσι εκτίμηση των πραγμάτων, ειδικά μετά από αυτή την επιτυχημένη ομολογουμένως εκδήλωση που έγινε Παρασκευή και Σάββατο στη Δημοτική Καπναποθήκη, Πολιτικό Κέντρο Λευτέρης Αθανασιάδης, για την αξιοποίηση την επόμενη μέρα δύο εμβληματικών κτηρίων στην Καβάλα, του Διόνυσου και του παλιού υδραγωγείου στα Αμισιανά. Πώς θα είδατε τα πράγματα, κύριε Σιμιτζή?
1: Κοιτάξτε, ήταν απόλυτα επιτυχημένη από την άποψη της προσέλευσης του κοινού. Είχαμε εξαιρετικές παρουσιάσεις και την Παρασκευή και το Σάββατο από διάφορους ομιλητές που παρουσίασαν τις δουλειές τους, που ήταν πράγματι οι περισσότερες αναπτυξιακές εργασίες, αλλά υψηλότατο επίπεδου. Ήταν βέβαια και ο καθηγητής ο Δημήτρης Ποδαρίδης, που είπε κάτι άλλο για την κρίση του Διονύσου. Ήταν η μελέτη δηλαδή, αυτό που μας παρουσίαζε. Οργανωμένα πάνω, ξέραμε τι ήταν αυτό που θα μας παρουσιάσει. Έγινε μια μικρή, ας το πούμε έτσι, εκδήλωση πολιτιστικού χαρακτήρα εκεί, για να το δέσουμε κιόλας το πράγμα. Και από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι να κατανοήσουμε για ποιο λόγο έγιναν όλα αυτά. Γιατί παρακολουθώ έτσι ένα δημοσίευμα διάλογο

0: πράγματα. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι το εξής. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε αξιοποίηση ενός οποιοδήποτε κτηρίου στο Δήμο μας, έτσι λέει και η νομοθεσία, εάν δεν προηγηθεί η διαβούλευση. Είναι λοιπόν στο πλαίσιο της διαβούλευσης που θα συνεχιστεί. Δεν θα είναι...
1: είναι υποχρεωτικό να το πούμε αυτό. Δεν είναι έτσι κάτι συνέρεσή σας. Είναι υποχρεωτικό που πρέπει να γίνει αυτό, η διαβούλευση.
0: Εγώ το πιστεύω πολιτικά ότι πρέπει να γίνεται. Αλλά είναι και υποχρεωτικό από τον νόμο.
1: Ναι, έτσι.
0: Το προβλέψαμε και στην προγραμματική σύμβαση του Διονύσου, που αυτή μέχρι στιγμής έχει ψηφιστεί, έχει υπογραφεί και τρέχει. Άρα λοιπόν, από τη μια μεριά ήταν μια συμβατική και πολιτική μας υποχρέωση, μια μεριά, ήταν όμως και νομική υποχρέωση. Και επαναλαμβάνω ότι η διαβούλευση θα συνεχιστεί. Και πότε θα λήξει, όταν πια θα έχουμε στα χέρια μας μια πλήρη, ας το πούμε, έκθεση που θα μας λέει ποιες ακριβώς χρήσεις μπορούμε να έχουμε είτε στο ένα ακίνητο είτε στο άλλο. Έτσι. Γιατί υπάρχουν και οι απαγορεύσεις της νομοθεσίας, οι οποίες μέχρι τώρα εμπόδισαν καθοριστικά την αξιοποίηση αυτών των δύο ακινήτων.
1: Μάλιστα.
0: Όταν λοιπόν θα έχουμε στα χέρια μας έναν πλήρη κατάλογο των λίγων, είναι αλήθεια, δυνατών χρήσεων σε αυτά τα δύο ακίνητα, τότε θα συνεχίσουμε την διαβούλευση, γιατί πράγματι η συζήτηση που έγινε προχθές, γιατί δεν περιοριστήκαμε μονάχα στην τάση της παρουσιάσης, έγινε και συζήτηση στη συνέχεια, διάλογος το Σάββατο το βράδυ, όσοι ήταν λίγοι, δυστυχώς, λιγότεροι από ό,τι την Παρασκευή, ανέπτυξαν έναν ενδιαφέροντα διάλογο με τα στελέχη του Αρχιτεκτονικού Οργανισμού και με την Δημοτική Αρχή. Έκαναν παρεμβάσει, για παράδειγμα, ο Λάζαρος Βασιλιάδης, ο γνωστός καθηγητής,
1: πρόεδρος
0: του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου και πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ο Μπάμπης Τσοβικίδης και άλλοι, εν πάση περιπτώσει, μίλησαν. Και εμείς πιστεύουμε στον διάλογο, πιστεύουμε στην δυνατότητα που έχουμε να ανοίξουμε τα θέματα μέσα από το διάλογο.
1: Και αυτό που λέτε τώρα, κύριε Σιμιτζή, είναι και για μια απάντηση στην κριτική που έχει ασκηθεί από την αντιπολίτευση, σύσσωμη αντιπολίτευση. Και ο Μάκης Παπαδόπουλος και ο Γιάννης Ερυφηλίδης και ο Χαράλαμπος Χρανίδης έκαναν ή δηλώσεις ή ανακοινώσεις αναφορικά με αυτή την εκδήλωση, λέγοντας ότι εδώ είναι μόνο λόγια. Είναι οι μελέτες, γίνονται μελέτες, αλλά έργα δεν έχουμε ακόμα.
0: Εντάξει. Τη δέχομαι αυτή την κριτική. Όχι ότι την ασπάζουμε, τη δέχομαι. Αντιλαμβάνομαι ότι η αντιπολίτευση οφείλει να κάνει κριτική. Καμιά φορά υπερβαίνει βέβαια τα εσκαμμένα. Αλλά πάντοτε να θυμόμαστε ότι υπάρχουν διαφορετικές προτεραιότητες και αναγκαίες προτεραιότητες, οι οποίες σε προβάλλουν μπροστά στα μάτια της αρχής, είτε είναι δημοτική αρχή, είτε είναι περιφερειακή αρχή, είτε είναι κυβέρνηση. Από εκεί που σχεδιάζει κάτι, προκύπτουν διάφορα έκτακτα γεγονότα και αναγκαστικά αλλάζουν οι στοχεύσεις και οι ιεραρχήσεις. Θα σας αναφέρω μονάχα ότι όταν ανέλαβε ο Θόδωρος Σουμιλιάδης το 19, ακόμα δεν είχε λυθεί το ειδικτυσιακό πρόβλημα του Διονύσου, γιατί δεν είχε εγγραφεί ακόμα στο κτηματολόγιο, έτσι. Ξεκίνησε λοιπόν την προσπάθεια να εγγραφεί, με όλες τις δυσκολίες που ανέκυψαν στη συνέχεια με τον COVID.
1: Ναι, εντάξει, η υπόθεση για το κτηματολόγιο ήταν μια πονεμένη υπόθεση. Καθυστέρησε πάρα πολύ, έτσι.
0: Δηλαδή, και εγώ όταν ασχολήθηκα, γιατί μου το ζήτησε ο Δήμαρχος να βοηθήσω την νομική υπηρεσία, όχι ως νομικός τόσο, όσο με την παλιά μου εμπειρία του πολιτικού και να θυμηθώ λιγάκι τι είχε προηγηθεί. Λοιπόν, και βέβαια τα περιέγραψα και προχθές την συζήτηση που έγινε. Να σας αναφέρω μονάχα το εξής, ότι το κτηματολόγιο αρνούνταν αρχικά να γράψει το ακίνητο αυτό στην ιδιοκτησία του Δήμου, εάν δεν συμφωνούσε το δασαρχείο. Το δασαρχείο πάλι έλεγε, μα δεν υπάρχει λόγος να διαφωνήσουμε ή να συμφωνήσουμε, δεν είναι δικό μας, πάει, τελείωσε. Δεν νομοδοτούμε εμείς για πράγματα
1: που δεν είναι δικά μας. Τραγέλαφος, εντάξει, ναι.
0: Ναι, αναγκαστήκαμε να παρακαλέσουμε, έτσι, τον κύριο Σταγίδη και πήρε τηλέφωνο τότε την προϊσταμένη. Μετά από καιρό, βέβαια, γιατί όλα αυτά σου τρώνε χρόνο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έτσι λύθηκε το πρόβλημα με το δασαρχείο, που ήταν

0: συνεργάσιμο φυσικά. Μετά το ίδιο το κτηματολόγιο δεν δεχόταν να εγγραφεί το ακίνητο που είναι πια 8,5 στρέμματα, διότι ο αρχικός τίτλος είναι 11 στρέμματα. Και πότε έγινε απαλωτρίωση? Δεν έγινε σε απαλωτρίωση βάρου του Δήμου, έγινε απαλωτρίωση σε βάρου του ΕΟΤ για να διαπλατηθεί ο δρόμος. Και βρείτε την απαλωτρίωση. Άμα δεν βρείτε την απαλωτρίωση, δεν το εγγράφει. Παιδί μου, λέγαμε εμείς τον αρμόδιο μηχανικό που ήταν στο Ηράκλειο, παρακαλώ. Δεν ήταν εδώ. Λοιπόν, γιατί ξέρετε, οι υποθέσεις όπως και στην ΑΔΕ μοιράζονται σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν ζητάμε από τα 8,5 στρέμματα να μας γράψετε 11. Εμείς θέλουμε από τα 11 τα λιγότερα. Όχι, δεν γίνεται, διότι η απαλωτρίωση, άμα δεν έχει συντελεστεί, άμα δεν έχει πληρωθεί αποζημίωση, δεν ισχύει και διάφορες τέτοιες, να το πω, νομικές ανομισίες. Και τελικά, χάρη στην έρευνα που έκανε ο Κώστας Μάτζος, και τον ευχαριστώ και εγώ και πάλι δημόσια, βρέθηκε αυτή η απαλωτρίωση στα αρχεία της άλλοτε νομαρχίας.
1: Μάλιστα.
0: Και καταλαβαίνετε δηλαδή, αυτά δεν είναι πράγματα που γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Και κανένας υπάλληλος στην τεχνική υπηρεσία δεν θα είχαν το χρόνο του από τα σπουδαία πράγματα που έχει να ασχοληθεί, από τα σοβαρά ζητήματα με τα οποία έχει ασχοληθεί, για να ψάξει για χατήρι του Δήμου.
1: Ναι,
0: το αρχείο στα υπόγεια της νομαρχίας.
1: Κύριε Σιμιτζή, καταλαβαίνω, λίγο πολύ γενικότερα η ιστορία είναι γνωστή, ξέρουμε τι έγινε, θέλω να μιλήσουμε και να αναφερθούμε, γιατί αυτό έχει σημασία, τι μπορεί να γίνει στο μέλλον, όχι στο παρελθόν. Τι μπορεί να γίνει ο Διόνυσος, τι μπορεί να γίνει και αυτό το νέο κτίριο που δεν το γνωρίζουν και πολλοί, γιατί περνάνε από τον δρόμο, αλλά δεν δίνουν σημασία. Στο παλιό υδραγωγείο εκεί στα Μεσιανά, ποιες είναι οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί από τους επιστήμονες, έστω στη διπλωματική τους, στην εργασία τέλος πάντων. Θεωρητικά, τι έχουμε μπροστά μας.
0: Να περιοριστούμε μονάχα στο υδραγωγείο, θέλετε.
1: Και στο υδραγωγείο, αλλά και στο Διόνυσο. Έτσι, περιληπτικά, μην πάμε σε λεπτομέρειες.
0: Γιατί ακούω, για παράδειγμα, ότι για το υδραγωγείο κάποια παράταξη του Δήμου έχει προτείνει να γίνει πολιτιστικό κέντρο.
1: Ναι.
0: Επειδή ερεύνησε και το διοικητικό καθεστώς, τι να πω. Δεν θέλω να χτυπήσω αυτά τα σχόλια χαμηλού επίπεδου και νομικά, από νομική άποψη χαμηλού επίπεδου. Και λυπάμαι πάρα πολύ όταν εκφέρονται από ένα νομικό, διότι εκεί υπάρχει ζώε, ξέρετε τι σημαίνει ζώε, ζώνη οικιστικού ελέγχου που περιορίζει ποιες είναι οι χρήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκεί πέρα, για ποια πράγματα μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το ακίνητο. Και όταν λοιπόν αυτή η ζώε είναι ζώε συγκοινωνιακών έργων, μπορούν να γίνουν μονάχα βιοτεχνίες εκεί, ούτε πολιτιστικά κέντρα, ούτε οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν, ναι, πράγματι η διοίκηση της ΕΙΑΚ εκεί γύρω στο 2011-2012 με την πίεση και όλες την παρένεση και του Ανδρέα του Γράσου προχώρησε σε ένα σχεδιασμό να μεταφερθούν εκεί τα γραφεία,
1: ναι,
0: της ΔΕΙΑΚ. Και έτσι λοιπόν προχθές παρουσιάστηκε μια τέτοια πολύ ωραία μελέτη της κυρίας Κικής Δελιούση. Μία από τις μελέτες που παρουσιάστηκαν. Μία άλλη μελέτη,
1: ναι,
0: που παρουσιάστηκε εξαιρετική επίσης, η οποία ήταν και με πολύ ωραίες μακέτες, πράγμα για το οποίο θα έπρεπε να επενεθούν αυτοί οι επιστήμονες που τις παρουσίασαν. Οι δύο κυρίες ήταν νεαρές κυρίες. Λοιπόν, η Νεφέλη Πάχτα και η δεν μπορώ να την θυμηθώ τώρα. Κρίμα που δεν μπορώ να την θυμηθώ. Ζητώ συγγνώμη.
1: Θα την ψάξω εγώ στην πορεία. Συνεχίστε εσείς να λέτε.
0: Λοιπόν, και είναι λοιπόν εκεί, εντάξει, σχεδιάζουν να κάνουν ένα κέντρο πολιτισμού που θα συνδυάζει την ιστορία του νερού, ένα μουσείο νερού λοιπόν. Mm-hmm. Άρα πολιτιστικό κέντρο με αίθουσα διαλέξεων, παρουσιάσεων κτλ. Και το πάνω κτίριο να γίνει κάτι σαν παρατηρητήριο της γύρω φύσης, της γύρω περιοχής. Ένα εστιατόριο προφανώς, ένα κηλικείο για να έχει και έσοδα κτλ. Θέλω να σας πω ότι αυτές οι προτάσεις είναι στον χώρο του ιδεατού. Είναι δυτικές δουλειές, σε πολύ υψηλό επίπεδο, όπου εκφράζουν τα οράματά τους οι νέοι επιστήμονες. Στην πράξη, βέβαια, τα πράγματα πάντοτε είναι πιο προσγειωμένα. Θα σας θυμίσω τι είχε γίνει με τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό της πλατείας Καθημεριάτη. Έτσι, ποια ήταν η μελέτη που βραβεύτηκε και πώς τελικά φτάσαμε στο πιο απλό σχέδιο που υπάρχει σήμερα. Τώρα από εκεί και πέρα η προσπάθειά μας εμάς θα είναι ακριβώς να δούμε πώς μπορεί να αλλάξει και το νομικό.

0: ΝΟΕ δηλαδή.
1: Σταυριανή Γεωργιάδου, αν είδα σωστά. Αυτή είναι.
0: Ναι. Η κυρία Σταυριανή.
1: Ναι.
0: Η οποία είναι στέλεχος, παρακαλώ, αρχιτεκτονικής εταιρείας στο εξωτερικό.
1: Μάλιστα. Ναι. Συνεχίστε.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να εξετάσουμε αυτά τα πολύπλευρα, τα πολυπαραγωγικά προβλήματα και να δούμε πώς μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Και σας αναφέρω μονάχα αυτό, ότι πρέπει να αλλάξουμε ένα προεδρικό διάταγμα. Αν το θεωρούμε αυτό εύκολο, θα σας θυμίσω ότι το προεδρικό διάταγμα του Περιγυαλίου για το σχέδιο πόλης ξεκίνησε να το κάνει ο Αθανασιάδης το 1990 και το τελειώσαμε εμείς το 2010. Ύστερα από 20 χρόνια. Έτσι. Άρα, εγώ τη δέχομαι λοιπόν την κριτική, αλλά δεν την ασπάζομαι.
1: Άρα, σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ να δούμε, δηλαδή θα πάμε σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου να δούμε κάτι εκεί στο υδραγωγείο στα Μισιανά.
0: Θα σας πω τι γίνεται τώρα. Ο Δήμος Καβάλας έχει κάποιες προτεραιότητες, οι οποίες συναρτώνται πάντοτε με την καθημερινότητα, κακά τα ψέματα. Μια λακκούβα που ανοίγει, ένα φως που χαλάει, μια λάμπα που χαλάει κτλ. Άρα λοιπόν οι υπηρεσίες του είναι δεσμευμένες σε αυτό τον καθημερινό μήλο που αλέφει τα πάντα. Είναι υποχρεωμένος λοιπόν να ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα. Και κατά συνέπεια κάποια άλλα ζητήματα που απαιτούν μακρόχρονες λύσεις και ίσως ξεπερνάνε και τον συνήθι εκλογικό κύκλο, πρέπει να τα αναλάβει ένας άλλος φορέας και γι' αυτό λόγο έγινε ο αναπτυξιακός οργανισμός. Εμείς είμαστε εδώ για λίγο. Κάποια άλλη στιγμή θα φύγουμε. Έτσι. Είτε είναι δήμαρχος ο Θόδωρος ο Μοριάδης μετά τις επόμενες εκλογές, είτε δεν είναι. Εγώ μπορεί να μην είμαι πρόεδρος στον αναπτυξιακό. Ο αναπτυξιακός όμως με τα στελέχη του θα συνεχίσει να υπάρχει και να λειτουργεί και να παλεύει για πράγματα τα οποία έχουμε να κάνουμε μακροχρόνια περίοδο επίλυσης των προβλημάτων. Δεν μπορώ να είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Εκείνο το οποίο μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι τότε όταν και τα στελέχη, ο Απόστολος ο Παυλίδης, ο Γενικός Διευθυντής, η Γιώτα Μαυροδάκη, που είναι διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας του Αναπτυξιακού, τι μπορεί να κάνει το που είναι το κομμάτι,
1: ναι.
0: Είναι προς τα καθήκοντα τον τουρισμό. Κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Δουλεύουμε σκληρά. Σας το εγγυώμαι αυτό το πράγμα. Σας το διαβεβαιώνω αυτό το πράγμα, ότι δουλεύουμε σκληρά.
1: Να δούμε λίγο και τον Διόνυσο, γιατί λίγο πολύ ξέρουμε. Θέλουμε να γίνει έτσι μια εκμετάλλευση εκεί, κάποια εστίαση, κάποια, δεν ξέρω, μπορεί να γίνει κάποιο μίνι ξενοδοχείο. Τι μπορεί να γίνει με τα δεδομένα που υπάρχουν, κύριε Σιμιτζή.
0: Αυτά που εντόπισε ο Λάδος Βασιλιάδης, που τα ξέρουμε όλοι, ότι μετά τη φωτιά και με την πολύχρωμη χρυσία, το μπετόν εκεί ίσως έχει υποστεί κάποιες ζημιές.
1: Ναι.
0: Πέρα από αυτό το θέμα, υπάρχουν άλλα σοβαρά προβλήματα που πρέπει νομικά κι αυτά πρέπει να ξεπεραστούν με τη σύμφωνη γνώμη υπουργείων, να μην πω και της ίδιας της Βουλής που θα πρέπει να νομοθετήσει ενδεχομένως. Αναφέρω για παράδειγμα το γεγονός ότι επειδή βρίσκεται δίπλα στο δρόμο, τέλος πάντων,
1: ναι,
0: από τη διαπλάτηση που έγινε, δεν μπορεί να γίνει χώρος προσέλευσης κοινού. Άρα μπορεί να είναι μονάχα να εφαρμοστούν μονάχα οι παλιές χρήσεις, δηλαδή μπαρ, εστιατόριο. Και όπως καταλαβαίνετε, μπαρ, εστιατόριο είναι ασύγχρονο. Δηλαδή, ποιος θα κάνει εκεί πέρα μια τέτοια επένδυση που μπορεί να ξεπερνά και τα 5 εκατομμύρια, να κάνει μια επένδυση 5 εκατομμυρίων για να έχει μπαρ, εστιατόριο. Για πείτε μου, και με ποια άδεια κιόλας, όταν απέναντι είναι το νοσοκομείο, δίπλα το μοναστήρι και πίσω το γεροκομείο. Δεν μπορείς να πάθει εκεί να διασκεδάσεις. Θα θυμίσω ότι πριν από τον εμπρισμό του 1994,
1: ναι,
0: ο Διόνυσος λειτουργούσε και ως κέντρο διασκέδασης.
1: Το θυμάμαι.
0: Πηγαίναμε και γλεντούσαμε.
1: Το θυμάμαι.
0: Και τώρα
1: το θυμάμαι.
0: Όμως υπάρχει το νοσοκομείο εκεί. Άνθρωποι νοσούν, νοσηλεύονται, πεθαίνουν εκεί πέρα. Οι άνθρωποι εργάζονται σκληρά, νύχτα μέρα, για να μας προστατεύουν την υγεία μας. Και εμείς θα πηγαίνουμε εκεί να διασκεδάζουμε και να βάζουμε δυνατά τη μουσική. Δεν είναι σοβαρά πράγματα.
1: Άρα, πρέπει, τι μπορεί να γίνει θεωρητικά, να γίνει ένα μικρό ξενοδοχείο, ένα μπουτίκ ξενοδοχείο, να το πούμε έτσι.
0: Θα πρέπει να υπάρχουν συνδυαστικές χρήσεις, πράγματι. Θα πρέπει να προσθεθούν και άλλες χρήσεις. Επίσης, να βρεθεί ο τρόπος πρόσβασης. Γιατί αυτό το πράγμα με το παρκάρισμα στην ταράτσα δεν είναι νόμιμο πια. Και σωστά εντόπισε ο Μπάμπης ο Τσουρουγίδης ότι όταν έγινε ο κόμβος εκεί πέρα, πριν από το. Όταν γινόταν η Εγνατία, δηλαδή πριν από το 2007, να πω που

0: συνέλαβα εγώ, να το πω γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Κανείς δεν σκέφτηκε να πει, ρε παιδιά, εδώ πρέπει να διαμορφωθεί και ένας τρόπος εισόδου στο Διόνυσο, γιατί...
1: Για μελλοντική χρήση, τέλος πάντων, ναι.
0: Για μελλοντική χρήση. Βέβαια και κανείς δεν νοιαζόταν ίσως για τον Διόνυσο το 2007 ή το 2006 ή το 2005, ας πούμε, μέχρι ότου τον πάρει ο Δήμος το 2012.
1: Κύριε Σιμιτζή, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Αυτό που καταλαβαίνω από αυτό που μας λέτε είναι ότι δεν αναμένονται εξελίξεις στο ορατό μέλλον και για τα δύο αυτά κτίρια. Έτσι, πρέπει να γίνουν πάρα πολλά στο νομικό επίπεδο. Αυτά καθυστερούν και θα μας πάρουν χρόνια, πολλά, για να δούμε κάτι να γίνεται, να συμβαίνει. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση από αυτά που μας λέτε.
0: Το μόνο που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι εμείς δουλεύουμε νύχτα μέρα. Πώς σας πω, δηλαδή, όταν οι υπάλληλοι αυτοί που έχουμε, τέλος πάντων, στα στελέχη μας, τους ευχαρίστησα προχθές στην εναρκτήρια ομιλία, γιατί πραγματικά υπερβαίνουν κατά πολύ και διαψεύδουν τα στερεότυπα που έχουν οι πολλοί αδίκως ενδεχομένως για τους δημόσιους υπαλλήλους.
1: Μάλιστα.
0: Τους ευχαριστώ για μια ακόμα φορά. Πρέπει να ευχαριστήσουμε και τους υπαλλήλους και τις διεύθυνσης πολιτισμού και την διευθύντρια, διότι δέχτηκαν αυτή την εκδήλωση, χάσαν το Σαββατοκύριακό τους, ήταν όλη μέρα εκεί και Σάββατο και Κυριακή, και θα συνεχίσουν να είναι, γιατί πρέπει να σας το πω αυτό με την ευκαιρία που μου δίνατε.
1: Και έτσι να κλείσουμε, και παρακαλώ.
0: Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή όλη τη βδομάδα.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Γιατί δήλωσαν ενδιαφέρον κάποια σχολεία να έρθουν.
1: Μάλιστα.
0: Και να ορίστε λοιπόν πώς δίνουμε μια προοπτική στα νέα παιδιά, στους μαθητές των λυκείων, να δούνε τι δουλειά κάνουν οι αρχιτέκτονες, πώς μπορούμε
1: σωστά,
0: να μορφώσουμε τον κόσμο μας, να βελτιώσουμε τη ζωή μας, και νομίζω ότι είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον για αυτό που γίνεται.
1: Κύριε Σιμιτζή, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Κωστής Σιμιτζής, ο επικεφαλής πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Φίλιππη του Δήμου Καβάλας. Για αυτή την εκδήλωση που είχαμε Παρασκευή και Σάββατο, θα είναι ανοιχτή και όλη αυτή τη εβδομάδα, γιατί θα πάνε και σχολεία να δουν τις μακέτες των επιστημόνων για πώς προτείνουν αυτοί ότι μπορούν να γίνουν, τέλος πάντων, να μεταμορφωθούν αυτά τα κτίρια του Διόνυσου και του παλιού υδραγωγείου στα Μισιανά. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι είπα, όπως ακούσατε και στην κουβέντα με τον κύριο Σιμιτζή, πρέπει να γίνουν πάρα πολλά. Πάρα πολλά κυρίως στο νομικό κομμάτι. Πάρα πολλά κυρίως και ακόμα και στην αλλαγή νομοθεσίας. Κάτι που δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο και κυρίως σύντομο. Όμως για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα πρέπει κάπως να ξεκινήσουμε. Και αφού λοιπόν έχουμε αυτή την κατάσταση, τουλάχιστον να πούμε ότι κάνουμε τα πρώτα βήματα. Έχουμε χιλιόμετρα μπροστά μας για αυτά τα θέματα, αλλά τουλάχιστον να κάνουμε τα πρώτα βήματα και να ξεκινήσουμε την πορεία μας. Ας ελπίσουμε ότι ναι, κάποια στιγμή θα δούμε αυτό το φως στο τούνελ και για αυτά τα δύο κτίρια που είναι, επαναλαμβάνω, πολύ πολύ σημαντικά. Και έχουν αναφορά και στο παρελθόν της περιοχής μας. Λοιπόν, αυτά. Η ώρα είναι 9 και 34 λεπτά. Ξεπεράσαμε το χρόνο μας. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το μεσημέρι στις 12. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
2: Α 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
3: Θέλεις να ακονίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
4: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
3: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
5: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
6: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια

0: ακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
4: Και τώρα, μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: επιτυχία.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Taylor Swift.
1: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

0: σημαντικό.
1: Οκτώ χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
4: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δική σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
0: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 43 81 80 για το ραντεβού σου.

0: Ελευσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Α. 88,6.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Ξεκινάμε παρέα στο μεσημεριανό μαγκαζίνο στον Αλφαράδιο 88 και 6. Μεσημέρι Δευτέρας, 12 του Οκτωβρίου. Το πρωί είχε σύννεφα, μετά ο ήλιος βγήκε, αλλά τώρα σιγά σιγά τα σύννεφα επιστρέφουν. Αυτές οι μέρες μέχρι και την Τετάρτη η αστάθεια θα είναι κυρίαρχο συστατικό εδώ των καιρικών συνθήκων, τουλάχιστον στην περιοχή μας. Αλλά εντάξει, Οκτώβριος είναι. Και μάλιστα είμαστε στα μέσα. Και είμαστε επίσης εν αναμονή των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είμαστε περίεργοι να ακούσουμε νούμερα, αριθμούς. Είναι σίγουρο ότι θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης. Αλλά δεν θα είναι μόνο αυτό. Βεβαίως, πολλά επηρεάζονται από τη διεθνή τιμή του προϊόντος, του μαύρου χρυσού. Εκεί είμαστε σε μια άλλη αναμονή. Στην αναμονή της ενεργειακής εκεχηρίας που πρότεινε ο Τραμπ στον Πούτιν. Μιλώντας μόνο βεβαίως για την Ουκρανία, για τον Περσικό και για τα θρονά του Ορμούς, ούτε λόγος. Εκεί είναι το δικό του χωράφι. Εκεί κάνει παιχνίδι μόνος του. Και να θυμίσουμε ότι από εκεί, από τα στενά του Ορμούς, περνάει το 1/5 της παγκόσμιας κατανάλωσης σε πετρέλαιο. Τραγέλαφος, ναι, αλλά αυτά βιώνουμε. Αυτά προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με δικά μας θέματα, με δικά μας ζητήματα, προβλήματα, αλλά και όχι μόνο. Θα μιλήσουμε και πάλι, δυστυχώς. Το λέω με βαριά καρδιά. Αλλά η κατάσταση στο νοσοκομείο, αντί να αποκλιμακώνεται, βαραίνει όλο και περισσότερο. Έφτασαν στο σημείο 4 συνταξιούχοι, γνωστοί γιατροί του νοσοκομείου της Καβάλας, να αποστείλουν μια επιστολή. Και να μιλούν για αλγιεινές εντυπώσεις. Για όσα γράφονται για τις χειρουργικές κλινικές του νοσοκομείου. Χειρούργοι οι άνθρωποι. Αρχέλαος Γρανάς, Παναγιώτης Καλαβάς, Θανάσης Πακαταρίδης και Κωνσταντίνος Χριστοδουλίδης.

Την τελευταία πενταετία, λέει, υπήρξαν ποικίλες αλλαγές στο νοσοκομείο μας που υπηρετούσαμε επί δεκαετίες. Μας προξενεί όμως αλγενή εντύπωση τα όσα λέγονται και γράφονται για τις χειρουργικές κλινικές. Ανέκαθεν στην λειτουργία, στην Καβάλα μάλλον, συγγνώμη, ακόμα και προ-ίδρυση του ΕΣΥ, αλλά και μετά, από το 1983 δηλαδή και μετά, λειτουργούσαν δύο χειρουργικές κλινικές, παρόλο τον επαρχιακό χαρακτήρα του νοσοκομείου. Οι δύο κλινικές λειτουργούσαν πάντοτε σε αγαστή συνεργασία και με ευγενή άμυλα μεταξύ τους. Ογκολογικές επεμβάσεις γινόταν εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι κάτι νέο για τα χειρουργικά δεδομένα της Καβάλας, οι ογκολογικές επεμβάσεις. Αλλά δεν βγήκαμε ποτέ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να τα διαφημίσουμε. Αφήσαμε τον κόσμο να αναγνωρίσει την προσπάθειά μας να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στον ομό μας και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να την υποβαθμίσει. Εκπαιδεύσαμε εκατοντάδες γιατρούς δίνοντας πλήρη ειδικότητα χειρουργικής, οι οποίοι στη συνέχεια διέπρεψαν στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παραδείγματα, οι νυν καθηγητές καρδιοχειρουργικής στο ΑΠΙΘΙΤΑ, Κυριάκος Αναστασιάδης, ο νυν καθηγητής αγκιοχειρουργικής στο ΑΠΙΘΙΤΑ, ο Νικόλος Σαρατζής και ομότιμος πλέον καθηγητής χειρουργικής στο ΑΠΙΘΙΤΑ, Απόστολος Καμπαρούδης. Η παρέμβασή μας, λένε οι τέσσερις γιατροί, σκοπό έχει να αναγνωρίσει, να αναβαθμίσει το νοσοκομείο και όχι να το υποβαθμίσει, με συγχωνεύσεις κλινικών, αλλά και την εύρυθμη λειτουργία του, που τα τελευταία χρόνια όλο και διαταράσσεται. Καταλήγουν οι τέσσερις γιατροί και, θα μας επιτρέψετε να τονίσουμε την ανάγκη λειτουργίας δύο παθολογικών και δύο χειρουργικών κλινικών, καθότι το νοσοκομείο Καβάλας είναι ένα μεγάλο περιφερειακό νοσοκομείο άνω των 400 κλινών, με γνώμονα την προσφορά ποιοτικής νοσηλείας και ασφαλούς εφημέρευσης, όπως φάνηκε από την εμπειρία 4 σχεδόν δεκαετιών μέσα στο νοσοκομείο. Μέχρι και οι γιατροί, οι συνταξιούχοι, παίρνουν θέση για αυτά που συμβαίνουν στο νοσοκομείο. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε και για την ένταση που δημιουργήθηκε με αυτή την ερώτηση που έκανε στη Βουλή ο βουλευτής Καβάλας, ο Γιάννης Πασχαλίδης. Και είμαστε πραγματικά εδώ, είμαστε και θέλουμε να το επισημάνουμε εν αναμονή και των παρεμβάσεων της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Κάποια πράγματα είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης για το Υπουργείο, για το νοσοκομείο, συγγνώμη, όταν ήρθε εδώ στα εγγένεια του ΤΕΠ, αλλά αυτά έμειναν κενό.

εν της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Κάποια πράγματα είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης για το Υπουργείο, για το νοσοκομείο, συγγνώμη, όταν ήρθε εδώ στα εγγένεια του ΤΕΠ. Αλλά αυτά έμειναν κενό γράμμα για ηρεμία, για απόσυρση μηνύσεων. Όταν αυτά υπάρχουν στο τραπέζι, άραγε τι μέλη γενέστε για το νοσοκομείο μας. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε μόνο για το νοσοκομείο, θα μιλήσουμε και για, εντάξει, ξεκίνησε μια μεγάλη κουβέντα, για το Διόνυσο και για το παλιό υδραγωγείο εκεί στα Αμισιανά. Και η αντιπολίτευση, πραγματικά όλοι οι παράγοντες της αντιπολίτευσης πήραν θέση. Το πρωί μιλήσαμε με τον πρόεδρο της αναπτυξιακής, του αναπτυξιακού οργανισμού Καβάλας, Φίλιππη, τον πρώην δήμαρχο Καβάλας, τον Κωστή Στιμητζή, ο οποίος μας είπε ότι όλα αυτά που ακούστηκαν είναι στα πλαίσια του διαλόγου που είναι υποχρεωμένοι όλοι να κάνουν πριν πάρουν αποφάσεις. Αλλά αυτό όμως δεν καλύπτει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, την αντιπολίτευση. Θα το συζητήσουμε και αυτό. Πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε ότι από 1η Ιανουαρίου, από την αλλαγή του χρόνου δηλαδή, από το 27, θα έχουμε τον περίφημο κόφτη στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί τις επόμενες μέρες, 22 Οκτωβρίου. Και η ρύθμιση αυτής στα social media αφορά Instagram, Facebook, TikTok, ενώ είναι υπό διερεύνηση το Snapchat. Τα παιδιά λοιπόν αυτά, κάτω των 15, δεν θα έχουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα απαγορεύεται. Ό,τι συμβαίνει και σε πολλές χώρες, παγκοσμίως. Λοιπόν, πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Πινακότη, πινακότη, από τα λόμου.
2: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Αλφα 88,6.
4: Επιστρέψαμε! Πάμε τώρα κατευθείαν να συναντήσουμε στο τηλέφωνο την πρόεδρο του Συλλόγου των Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, την κυρία Κατερίνα Πετράκη. Καλώς μεσημέρι, κυρία Πετράκη.
5: Καλό μεσημέρι.
4: Λοιπόν, πρέπει να πω ότι παρακολουθώ τα λεγόμενά σας, τα γραφόμενά σας, τις ανακοινώσεις του συλλόγου σας, οι οποίες ανακοινώσεις είναι πολλές φορές αιχμηροί, ευπρεπείς, αλλά αιχμηρές. Αλλά τώρα, με αυτή την κατάσταση, με αυτή την παρέμβαση, ερώτηση στη Βουλή του βουλευτή του κ. Πασχαλίδη, ανεβήκατε ένα τόνο παραπάνω στα λεγόμενά σας. Μιλήσατε για γκρούεζα, μιλούσατε για γκόρτσο. Τι ακριβώς συμβαίνει, κυρία Πετράκη?
5: Κοιτάξτε, καταρχήν όλη αυτή η παρέμβαση είναι μια απροκάλυπτη προσβολή στο πρόσωπο όλων των εργαζομένων του νοσοκομείου. Πριν από λίγους μήνες και μαζί συζητούσαμε το περιστατικό ότι κατέρευσε νοσηλεύτρια, έφτασε σε σύγκριση εξαιτίας της κόπωσης.
4: Mm-hmm.
5: Το νοσοκομείο συνεχίζει, ακόμα δεν έχουν γίνει προσλήψεις του επικουρικού προσωπικού. Του επικουρικού προσωπικού για το 2026. Έχουμε πιάσει μήνα Οκτώβριο.
4: Mm-hmm.
5: Το 2025 έγιναν όπως τα έχουμε βγάλει τα στοιχεία, στοιχεία που βγαίνουν από το σύστημα. Έτσι, δεν είναι στοιχεία, δεν τα λέμε εμείς αυτά. Οποιοδήποτε μπορεί να ανατρέξει και να τα αναζητήσει. Για το 2025 έγιναν 42 προσλήψεις και αποχώρησαν 62 παραιτήσεις, συνταξιοδοτήσεις κτλ.
4: Μείον 20 λοιπόν είμαστε.
5: Όχι απλά μείον 20. Έχουμε και λήψεις από.
4: Εντάξει, μείον 20 στο ισοζύγιο αυτό που έχουμε τώρα, έτσι, με τις προσλήψεις και τις.
5: Ναι. Το ισοζύγιο του 2025.
4: Ναι.
5: Άρα λοιπόν, θεωρούμε ευθεία προσβολή ότι δεν λαμβάνεται υπόψη και, το τι συμβαίνει στους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Τις σκληρές συνθήκες, τις ακραίες συνθήκες υποστελέχωσης τις οποίες βιώνουν και ασχολούμαστε με το αν θα εφαρμοστεί ένας οργανισμός παροχημένος.
4: Από το 12?
5: Στο ένα του σημείο.
4: Ναι.
5: Παροχημένος κατά κοινή ομολογία όλων. Έτσι δεν το λέμε εμείς παροχημένος. Από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε αυτός ο οργανισμός, θα θυμάστε κι εσείς, και με αποφάσεις ακόμα του τότε Διοικητικού Συμβουλίου, είχε αποφασιστεί ότι είναι ανεφάρμοστος αυτός ο οργανισμός. Αφενός. Αφετέρου. Η ίδια η πολιτεία μέχρι και το 2019 με τροπολογίες νομιμοποιούσε δαπάνες από τη μη εφαρμογή του οργανισμού.
4: Μάλιστα.
5: Συχνά, σχεδόν κάθε χρόνο. Κατά συνέπεια λοιπόν διακρίναμε ότι σε αυτή την επερώτηση που κατατέθηκε στον Υπουργό Υγείας την επίκαιρη ερώτηση υπήρχε μια διάθεση μόνο πελατειακού χαρακτήρα και τίποτα παραπάνω. Δεν μπορεί να μην δεν αναφέρεται σε μία επερώτηση ότι στο νοσοκομείο υπάρχουν 444 κενές οργανικές θέσεις. Με αυτόν τον οργανισμό έστω. Δηλαδή από αυτόν τον οργανισμό το μόνο που επιλέγουμε είναι μόνο η ίδρυση δεύτερης κλινικής και με ποιο προσωπικό, κύριε Ιωάννη.
4: Μιλάμε για τη δεύτερη, προσωπικό. Για χειρουργική, έτσι. Για χειρουργική. Ναι.

0: Για το χειρουργικό τμήμα.
1: Άσχετα για ποιο μιλάμε. Με ποιο προσωπικό. Με ποιο προσωπικό. Τα τμήματα δεν στελεχώνονται μόνο με ιατρικό προσωπικό, αν υποθέσαμε ότι υπήρχαν, αν υποθέσαμε ότι υπάρχει και ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό. Δηλαδή από αυτές τις τεράστιες ελλείψεις θα γίνει και άλλος διαχωρισμός ώστε να δημιουργηθεί και ένα νέο τμήμα. Με ποιο παραϊατρικό θα λειτουργήσει. Ήδη το παραϊατρικό υπερβάλλει όχι απλά εαυτόν για να λειτουργεί ο Στεφανιογράφος. Εκ των ενών τον λειτουργήσε και ο Στεφανιογράφος.
0: Πείτε μου λίγο.
1: Και σε κάθε περίπτωση, ναι. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να αφήνονται υπονοούμενα στον αέρα ότι ό,τι συμβαίνει στο νοσοκομείο γίνεται κακό στον ασθενή. Όταν εμείς παλεύουμε έτσι, με πραγματικά με σωματικό πόνο.
0: Γελάμε εδώ
1: πέρα. Δεν είναι δυνατόν να το επιτρέψουμε αυτό. Δηλαδή υπάρχει μια ομάδα, δεν ξέρω τι γίνεται, που αφενός στο τμήμα επιγόντων των περιστατικών υπάρχει τοξικό κλίμα κατά συνέπεια επίπτωση στους ασθενείς. Ψέμα μεγάλο. Και ότι υπάρχει μια χειρουργική κλινική, την οποία μια χειρουργική κλινική, επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης δημιουργήθηκε μια χειρουργική κλινική. Να μην το ξεχνάμε και αυτό. Ναι. Δηλαδή, όταν δημιουργήθηκε αυτή μια χειρουργική κλινική, πού ήταν ο βουλευτής τότε. Ήταν βουλευτής. Το θέμα είναι ότι από το 19 και ως σήμερα δεν έχει πατήσει μία φορά στο νοσοκομείο να μιλήσει με τον μεταπηρεσιακό. Εγώ δεν λέω να μιλήσει με το σωματείο.
0: Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Αν υπάρχει επαφή μεταξύ σας, αν έχετε.
1: Καμία. Η μόνη επαφή που είχα είναι μετά από αυτό που με πήρε να με απειλήσει το μου κάνει μήνυση. Ας μου κάνει μήνυση.
0: Είχαμε και τέτοια, δεν το γνώρισα, ομολογώ.
1: Πονές, ναι, φυσικά. Πήρε να με απειλήσει.
0: Για την ανάρτηση που κάνατε.
1: Και όταν προσπάθησα να το εξηγήσω ότι μία κλινική δεν μπορεί να μείνει. Πήγαινε να ρωτήσω το διευθυντή, δεν λέω να μιλήσει. Θεσμικό συνδικαλιστικό όργανο. Δεν θέλει. Δικαίωμά σου, δεν μας ενδιαφέρει. Θα κριθείτε γι' αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα κριθεί γι' αυτό. Αλλά δεν θέλει. Μην βρέχει τον διευθυντή της νοσηλευτικής υπηρεσίας και μίλα μαζί του. Μίλα με τους θεσμικούς υπηρεσιακούς παράγοντες. Αν δεν θέλει να μιλήσει με τα συνδικαλιστικά όργανα.
0: Και τι απάντησε.
1: Δεν με ενδιαφέρουν οι νοσηλευτές. Αυτή ήταν η απάντηση.
0: Επιλέξει αυτό το πράγμα.
1: Δεν μπορεί μεγάλη. Ακριβώς όπως σας το είπα. Δεν με ενδιαφέρουν οι νοσηλευτές. Εμένα με ενδιαφέρουν μόνο οι γιατροί. Μα ούτε και γιατρούς έχει. Με 6 γιατρούς θα δημιουργηθεί κλινική, η δεύτερη. Και σε κάθε περίπτωση, μακάρι, ξέρετε αυτή το βήμα, ξέρετε ποιο είναι, πρώτα συνεργάζεσαι με τη διοίκηση, με τους θεσμικούς παράγοντες, με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, να έρθει το προσωπικό και μετά όχι δεύτερη και τρίτη και τέταρτη.
0: Ναι.
1: Και εμείς αυτό θέλουμε.
0: Ναι.
1: Προς Θεού. Και εμείς αυτό θέλουμε. Και να σας πω ότι εγώ προσωπικά και στις δύο φορές που μπήκε ζήτημα δεύτερης χειρουργικής κλινικής, η μία, εγώ ήμουν με τις δύο. Και την πρώτη φορά που καταργήθηκε και έγινε μία μειοψήφισα, και την δεύτερη που εστάλει η πρόταση.
0: Για δεύτερη.
1: Εγώ ήμουν υπέρ των δύο κλινικών.
0: Ναι, ναι. Πλέον υπάρχει έργο, δεν είναι. Έτσι, μπορεί να γίνει δουλειά και με τις δύο κλινικές, γιατί υπάρχει έργο, υπάρχει ο κόσμος που θέλει να χειρουργηθεί στο νοσοκομείο της
1: Καβάλας. Είναι θέμα φιλοσοφίας. Εγώ προσωπικά, η άποψη δική μου είναι ότι δεν πρέπει να συγχωνεύονται κλινικές. Έτσι, και όπου έγινε αυτό με τους τότε οργανισμούς του μνημονιακούς, όπου έγινε, ειδικά στις παθολογικές. Και μιλάμε τώρα ότι λέμε να εφαρμοστεί ο οργανισμός στο κομμάτι των χειρουργικών κλινικών και παραβλέπει εντελώς αυτό που συμβαίνει στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου. Στις παθολογικές, που τέσσερις γιατροί
0: παλεύουν,
1: ανεποκατεβαίνουν τους ορόφους και παλεύουν με δύο κλινικές.
0: Ναι.
1: Κατά συνέπεια, όταν αντιλαμβανόμαστε εμείς ότι όλο αυτό γίνεται με μόνο γνώμονα το πελατολόγιο του γραφείου, επίτιμον έχω άδικο.
0: Ανεξάρτητα αυτά που λέτε πάντως, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και την απάντηση του Υπουργού σε αυτό το αίτημα για τη χειρουργική, έστω και για την δεύτερη χειρουργική στην ερώτηση του κ. Πασχαλίδη. Τι έχει να πει ο κ. Γεωργιάδης, τι θα πει μάλλον.
1: Υπουργός, όταν 110 φορές όλοι τους έχουν πει ότι αυτοί οι οργανισμοί είναι παροχημένοι, ζήτησαν προτάσεις, ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο τμήμα.
0: Ναι.
1: Ζήτησαν προτάσεις για αυτούς τους οργανισμούς και υποτίθεται είναι υποξεργασία για να έρθουν νέες κλινικές. Και να σας πω και κάτι, από το 2012 το θυμάστε. Και εσείς όλα τα χρόνια και κάθε χρόνο συζητάμε ότι πρέπει να αλλάξει ο οργανισμός. Πού είναι λοιπόν ο βουλευτής όταν δίπλα στη Δράμα έχει αλλάξει ο οργανισμός ήδη πριν από μερικά χρόνια και δεν έχει αλλάξει στην Καβάλα.
0: Ούτε αυτό το γνώριζα, οφείλω να ομολογήσω. Μάλιστα.
1: Φυσικά. Και στα Χανιά να σας πω ότι έχει αλλάξει ο οργανισμός, που είναι πανομοιότυπο νοσοκομείο με το δικό μας.
0: Η ίδια δυναμικότητα εννοείται, ναι.
1: Ναι. Αλλά δεν είναι δυνατόν να ασχολούμαστε μόνο με το πελατολόγιο μας, μόνο με αυτή τη λογική, μόνο για μικροκομματικά ή μικροπελατειακά συμφέροντα. Και να αφήνονται υπονοούμενα προς τα έξω ότι οι εργαζόμενοι εκεί δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο από το να μαλώνουν μεταξύ τους και προσφέρουν κακές υπηρεσίες στον κόσμο. Γιατί αυτό ήταν το συμπέρασμα. Ένας άσχετος που θα διάβαζε, αυτό θα καταλάβει.

0: Πείτε μου λίγο τώρα, εντάξει, ένα είναι αυτό που ήθελα να μιλήσουμε. Θέλω να μου πείτε, αν από την τελευταία φορά που μιλήσαμε, μιλήσαμε για το τοξικό κλίμα, μιλήσαμε για την υποστελέχωση, μιλήσαμε για την εξάντληση του προσωπικού, αν έχει κάτι αλλάξει. Μας είπατε πριν ότι ακόμα περιμένετε τις προσλήψεις. Αλλά εγώ αντιλαμβάνομαι ότι βεβαίως το ζήτημα της στελέχωσης είναι σημαντικότατο, το κορυφαίο, αλλά από την άλλη, όταν δεν υπάρχει και, ναι, όταν δεν υπάρχει και διάθεση συνεργασίας μεταξύ των υφιστάμενων πόρων, του προσωπικού, νοσηλευτές, γιατροί, τα πράγματα βαραίνουν ακόμα περισσότερο.
1: Κοιτάξτε, κάποια στιγμή, το 24, το 25, είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα με αφορμή την διαλογή περιστατικών στο Τμήμα Επειγόντων των Περιστατικών, η οποία είναι κατά τον νόμο, και έτσι πρέπει να είναι. Τι σημαίνει διαλογή περιστατικών, πρώτα να πούμε, είναι η εκτίμηση του περιστατικού, της βαρύτητάς του, του προσδιορισμού της νόσου.
0: Εντάξει, ναι.
1: Που προσέρχεται.
0: Αν έρθω εγώ και πω ότι με πονάει το στήθος και το χέρι, θα με πάρετε αμέσως. Αν χτύπησα το χέρι, ναι, θα με πάρετε αργότερα. Είναι λογικό.
1: Θέλει να είναι ο γιατρός, όπως λέει και ο νόμος, στην διαλογή των περιστατικών για να ιεραρχήσει σωστά και να γίνει αυτό που λέτε.
0: Έτσι.
1: Είναι μια ιατρική πράξη. Οι γιατροί, λοιπόν, λέγοντας ότι δεν θέλουν να κάνουν τη διαλογή και ότι θέλουν μόνο να εξετάζουν, υπέδειξαν τους νοσηλευτές ότι να κάνουν. Αυτό όμως είναι μια πολύ βαριά ευθύνη και συνιστά και αντιποίηση. Εκεί λοιπόν υπήρχε τοξικό κλίμα. Σε αυτό το σημείο. Αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, και ειδικά από το Μάιο του 26 που έχει αλλάξει τη διεύθυνση στο Τμήμα Επειγόντων των Περιστατικών,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απορώ δηλαδή γιατί αναμασούν κάποιοι συνέχεια το ίδιο.
0: Και πώς γίνεται η διαλογή, πώς γίνεται
1: από εκεί. Με το γιατρό.
0: Με το γιατρό. Μάλιστα. Okay, όπως πρέπει.
1: Χρησιμοποιείται και το απαραίτητο έντυπο που προέβλεπε, όπου υπάρχουν και οι γραπτές ιατρικές οδηγίες προς τους νοσηλευτές. Έχετε ακούσει στην επικράτεια πόσες φορές συνέβη θέμα με προφορικές εντολές και ότι υπήρχε ζήτημα.
0: Ναι.
1: Και ότι πρέπει να είναι γραπτές οι εντολές και να δίνονται γραπτές στον νοσηλευτή, αλλά και ο νοσηλευτής να βεβαιώνει ότι αυτή την εντολή την έχει εκτελέσει. Γραπτά, με την υπογραφή του. Και για τους δύο είναι ασφάλεια αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε δηλαδή έτσι μόνο με λόγια.
0: Ακόμα και έτσι όμως, από αυτό που περιγράφεται, δεν έχει αλλάξει, δεν έχει βελτιωθεί αυτό το κλίμα.
1: Όχι, έχει βελτιωθεί, αυτό σας λέω. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει νέος διευθυντής στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, έχει επιβάλει και τη χρήση του εντύπου για τους ασθενείς.
0: Εσείς μιλάτε για το ΤΕΠ, κυρία Πετράκη, σας διακόπτω, συγγνώμη.
1: Ναι,
0: αλλά...
1: το ΤΕΠ συζητήσατε.
0: Ναι,
1: το ΤΕΠ συζητήσατε.
0: Ναι. Εδώ έχουμε τον Ιατρικό Σύλλογο να βγάζει ανακοινώσεις και να ζητάει μέχρι σήμερα την επέμβαση του Υπουργού, γιατί αλλιώς θα πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Έχουμε δηλώσεις νοσοκομειακών.
1: Την επέμβαση του Υπουργού για ποιο θέμα?
0: Για το τοξικό κλίμα στο νοσοκομείο.
1: Μα δεν υπάρχει, σας λέω. Ανακρίβεια είναι αυτό.
0: Όταν το λένε επίσημα οι γιατροί και με ανακοινώσεις τους. Καταλαβαίνετε.
1: Δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει. Είναι ανακρίβεια. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ούτε από όσο γνωρίζω υπάρχει σε εξέλιξη κάποια δικαστική διαμάχη μεταξύ διοίκησης και γιατρών. Δεν υπάρχει.
0: Έχουν αποσυρθεί.
1: Φυσικά. Δεν υπάρχει.
0: Τότε γιατί γίνεται όλη αυτή η φασαρία?
1: Τι να σας πω τώρα. Τι να σας πω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Δηλαδή είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο αυτό που αφήνεται προς τα έξω. Να διαχέεται ότι υπάρχει τέτοιο θέμα και βασικά υπάρχει αυτό το θέμα με επίδοση στον άρρωστο, έτσι. Και αυτό είναι το απαράδεκτο. Δεν υπάρχει. Ήδη έχουν μειωθεί οι αναμονές στα επείγοντα. Έχουν μειωθεί στη μια μισή ώρα μετά τη διαδικασία αυτή που γίνεται έτσι νόμιμα.
0: Σε μια μισή ώρα, μάλιστα. Έχω ζήσει εποχές 6 και 7 ωρών.
1: Προσέξτε με, παρόλο τις ελλείψεις οι οποίες συνεχίζονται. Έτσι.
0: Ναι.
1: Παρόλο τις ελλείψεις, δηλαδή στη βάρδια, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Είναι τουλάχιστον κατά δύο νοσηλευτές κάτω η βάρδια.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Παρ' όλα αυτά έχουν πέσει πάρα πολύ. Με ένα καλοκαίρι έτσι με πάρα πολύ κόσμο. Με πάρα πολύ τουρισμό και πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, τι είναι το πρόβλημα, είναι που λειτουργεί μια χειρουργική κλινική. Μακάρι να έρθουν γιατροί και νοσηλευτές και να λειτουργήσει και δεύτερη και τρίτη, αν θέλουν.
0: Εδώ έχουμε και μια ανακοίνωση τεσσάρων γιατρών που λένε για τη δεύτερη, που χρειαζόμαστε και δεύτερη χειρουργική. Αλλά τέλος πάντων, ήθελα να ρωτήσω. Εάν. Τέσσερις γιατροί, παλιοί γιατροί, συνταξιούχοι γιατροί της Καβάλας.
1: Α, συνταξιούχοι.
0: Συνταξιούχοι, ναι. Συνταξιούχοι. Ναι. Ο κύριος Γρανάς, ο κύριος Χρυστοδουλίδης, από
1: ό,τι θυμάμαι. Όλοι οι υπόλοιποι, επειδή είμαι εγώ στο ΔΣ, όλοι οι υπόλοιποι όσοι υπηρετούν πλην ενός, όλοι, δηλαδή 14 εξειδικευόμενοι και 6 ειδικοί που υπηρετούν σήμερα, εν υπογράφος, με την ναι. υπογραφή τους, εγγράφος και εν υπογράφος, δηλώνουν ότι πρέπει να παραμείνει έτσι. Αυτό τουλάχιστον λένε αυτοί που εργάζονται σήμερα.
0: Μία κλινική.
1: Και μάλιστα, μία κλινική.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα οι ειδικευόμενοι 14 δηλώνουν ότι αν συμβεί κάτι διαφορετικό θα φύγουν.

0: από το νοσοκομείο.
1: Α, έχουμε και τέτοια. Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Φυσικά. Πέρα από αυτό, αν όμως είναι οι συνθήκες, αν όμως οι συνθήκες, ενώ η στελέχωση και από πλευράς ιατρικού και από πλευράς νοσηλευτικού είναι κατάλληλες, φυσικά να γίνει. Εννοείται. Mm. Δεν είναι κανένας διαφορετικό. Φυσικά θα γίνει.
1: Πείτε μου κάτι τελευταίο, κυρία Πετράκη.
0: Αλλά δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό το μείζον. Αυτό προσπαθώ να πω. Ναι, δηλαδή, ναι. Δεν μπορεί τώρα να συζητάμε όταν υπάρχουν τόσο σοβαρά προβλήματα, όταν καταραίουν οι εργαζόμενοι την ώρα της δουλειάς τους, νέοι άνθρωποι καταραίουν, λιποθυμούν. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε αν η μία χειρουργική μπορεί να είναι ακόμη ένα χρόνο να παραμείνει μία μέχρι να έρθει το προσωπικό. Δεν είναι αυτό το, δεν είναι αυτό το μείζον. Υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. 444 θέσεις και ναι.
1: Τι περιμένουμε από προσλήψεις στο επόμενο διάστημα?
0: Αυτή τη στιγμή, στη φάση τώρα που μιλάμε, είναι στη διαδικασία των εστάσεων τα αποτελέσματα για το επικουρικό και ευελπιστούμε ότι κατευθείαν μόλις τελειώσουν το δεκαήμερο, μόλις τελειώσουν το δεκαήμερο των εστάσεων, να ξεκινήσουν, γιατί οι πίνακες έχουν βγει, να ξεκινήσουν οι προσλήψεις.
1: Για πόσα άτομα μιλάμε?
0: Δεν ξέρουμε ακόμη τα άτομα. Αυτό να γίνει κατανομή από την ΥΠΕ τα νοσοκομεία, ναι. Γιατί δεν έχουν όλοι τις ίδιες ανάγκες.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα τα νοσοκομεία τις ίδιες ανάγκες και θα δούμε εκεί και τους κλάδους και τον αριθμό. Δηλαδή οι χειριστές έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα με τους χειριστές.
1: Χειριστές με τον ιατρικό μηχανημάτων.
0: Ο Στεφανιογράφος δεν λειτουργεί όλη την εβδομάδα ενώ μπορεί και είναι διαθέσιμος ο γιατρός, γιατί δεν υπάρχει χειριστή. Και λειτουργεί μόνο 2 με 3 μέρες την εβδομάδα.
1: Ναι. Είναι κρίμα, πραγματικά. Πραγματικά είναι κρίμα.
0: Φυσικά είναι κρίμα. Αυτό σας λέω δηλαδή. Τι θα γίνει τώρα με τον Στεφανιογράφο? Τι θα γίνει αν δεν έρθουν χειριστές κι άλλοι? Υπήρχε ένα άτομο που είχε γίνει με μπλοκάκι, που είχε γίνει η πρόσκλησή του όταν ξεκίνησε. Το έκανα μια πρόταση από ιδιωτικό με πολύ παραπάνω χρήματα. Φυσικά και έφυγε. Και λογικό είναι, εντάξει, ναι. Αναμενόμενο. Ναι. Όλοι μας θα το κάναμε. Αλλά είναι δυνατόν τώρα βουλευτής του νομού, σας λέω ο Στεφανιογράφος, τον οποίο θα έπρεπε να μας συγχαρούν εκ των ενόντων με το υπάρχον προσωπικό λειτουργήσε. Οι ίδιοι το ξέρουμε πώς λειτουργήσε. Και από νοσηλευτικό και από τεχνολόγο. Το πώς λειτουργήσε. Και αυτή τη στιγμή λειτουργεί τόσες λίγες μέρες, δεν μπορεί να λειτουργήσει και παραπάνω. Ο άνθρωπος είναι διαθέσιμος, είναι εξαιρετικός ο γιατρός.
1: Ναι, ναι, το έχω πληροφορηθεί.
0: Και δεν λειτουργεί. Και εμείς συζητάμε και τη δημιουργία και άλλου τμήματος και όλα αυτά τα συζητάμε χωρίς προηγουμένως να γίνει μια συζήτηση με τους υπηρεσιακούς φορείς.
1: Κυρία Πετράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω είναι ότι οι υπηρεσίες,
1: ναι.
0: Άσχετα με το βαθμό κόπωσης και εξάντλησης που υπάρχει στο προσωπικό, οι υπηρεσίες είναι ποιοτικότατες προς τον πολίτη. Και τα βλέπετε και καθημερινά από τα ευχαριστήρια που βγάζει ο κόσμος.
1: Ναι. Και στην εφημερίδα μας, ναι, το βλέπω. Ναι, πραγματικά. Πραγματικά.
0: Ακριβώς.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
1: Ήταν η Κατερίνα Πετράκη, η πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων του Νοσοκομείου της Καβάλας. Μας περιγράφει μια άλλη πραγματικότητα. Τώρα, εμείς που παρακολουθούμε την επικαιρότητα, παρακολουθούμε ανακοινώσεις, δηλώσεις, ακόμα και σε εμάς, δεν μπορούμε να πάρουμε θέση. Πραγματικά, όταν ο ένας σου λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, το πρόβλημα λύθηκε, ο άλλος βγάζει ανακοινώσεις και περιμένει το Υπουργείο, γιατί μιλάμε για τον Ιατρικό Σύλλογο, να κάνει κινήσεις για να μειωθεί το τοξικό κλίμα, εσύ ως τρίτος απλά παρακολουθείς, καταγράφεις και περιμένεις να δεις τι συμβαίνει. Γιατί εκ των έσω πολλά λέγονται και γίνονται, μάλλον και δεν βγαίνουν στην επικαιρότητα, δεν βγαίνουν στην επιφάνεια. Εμείς τα καταγράφουμε, ο καθένας μπορεί και με τις δικές του εμπειρίες μέσα από το νοσοκομείο να τα συγκρίνει και να πάρει θέση. Να πει το ένα να ισχύει ή το άλλο ισχύει. Πάντως είναι πολύ περίεργα αυτά που συμβαίνουν στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου λόγο πλέον έχουν και συνταξιούχοι. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι αυτοί. Δεκαετίες ήταν μέσα στο νοσοκομείο, δούλευαν εκεί, πρόσφεραν και έχουν και την δική τους άποψη. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο κομμάτι.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.

0: Κινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
3: Πινακότη. Από τα λόγου τα αυτή.
4: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Α 88,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε σε αυτό που σας είπαμε. Σε αυτό το νέο κεφάλαιο πολιτικής αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει στο Δήμο της Καβάλας, αναφορικά με την επόμενη ημέρα σε δύο εμβληματικά κτίρια της Καβάλας. Τον Διόνυσο και το παλιό υδραγωγείο εκεί στα Αμισιανά.

0: Αφορμή για αυτή την αντιπαράθεση, και βεβαίως ακουστούν και θα υποθούν πολλά στο μέλλον, και τώρα αλλά και στο μέλλον, είναι αυτή η εκδήλωση που έγινε Παρασκευή και Σάββατο στην Καπναποθήκη, εκεί στην πλατεία Καπνεργάτη, όπου εκεί παρουσιάστηκαν μακέτες επιστημόνων για το πώς φαντάζονται ότι μπορούν να μεταμορφωθούν αυτά τα κτίρια. Αμέσως μετά από αυτή την εκδήλωση είχαμε αντιδράσει της αντιπολίτευσης. Σύσσωμη θα έλεγα η αντιπολίτευση αντέδρασε. Κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι ο Δήμος Καβάλας καλά τα λέει, αλλά δεν κάνει τίποτα. Έργα δεν γίνονται, μόνο μακέτες. Πάμε να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Στο τηλέφωνο έχουμε τον επικεφαλής του συνδυασμού της παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο, η Καβάλα μπροστά. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Ερυφηλίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Ερυφηλίδη.
1: Ιωάννου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, το πρωί είχαμε τον πρόεδρο του αναπτυξιακού οργανισμού Φίλιππη του Δήμου Καβάλας, τον πρώην δήμαρχο, τον Κωστή Σιμιτζή, ο οποίος μας είπε ότι όλα αυτά, οι κουβέντες που έγιναν και η εκδήλωση, εντάσσονται στην υποχρεωτική, στην υποχρέωση μάλλον, της διοίκησης, πρώτα να κάνει ένα διάλογο με την τοπική κοινωνία και μετά να πάρει αποφάσεις. Δεν έχουν πάρθει αποφάσεις, δεν έχουν γίνει τα επόμενα βήματα. Και σχολιάζοντας και τις δικές σας ανακοινώσεις, είπε ότι ναι, τώρα όλα αυτά δεν είναι μελέτες, είναι όμως μια υποχρεωτική διαδικασία. Πώς απαντάτε?
1: Αν όντως αυτή η υποχρεωτική διαδικασία είναι υποχρεωτική, που θα συμφωνήσω ότι πρέπει να ακούμε και την κοινωνία, τους επιστήμονες, τους άμεσα ενδιαφερόμενους και όλους τους πολίτες, αυτό έπρεπε να έχει γίνει προπολού. Επί δημαρχίας Σιμιτζή, θα έλεγα. Όχι να ερχόμαστε τώρα τόσα χρόνια μετά, να έχουν καθεί σχεδόν 20 χρόνια και να συζητάμε πάλι τα ίδια, να συζητάμε τι θα κάνουμε. Δηλαδή, εκείνος όταν ήταν δήμαρχος δεν είχε στο νου του, δεν είχε αποφασίσει τι θα γίνει με το Διόνυσο ή με το παλιό υδραγωγείο που ξαφνικά όλοι το ανακάλυψαν. Γιατί όταν εγώ και η παράταξή μου λέγαμε το 2023 ότι πρέπει να αξιοποιηθεί, μας κορόιδευαν. Χαίρομαι τώρα που ξαφνικά ανακάλυψαν ότι και αυτό είναι ένα εμβληματικό κτηριακό.
0: Ναι, είναι γεγονός ότι για το παλιό υδραγωγείο κάνετε αναφορά στην προεκλογική σας παρουσία. Όμως για το Διόνυσο, όπως μας είπε ο κ. Σιμιτζής, υπήρξαν τεράστιες δυσκολίες. Ακόμα και οι διάφορες υπηρεσίες μεταξύ τους δεν μπορούσαν να συντονιστούν. Το κτηματολόγιο με την δασική υπηρεσία. Και
1: ωραία.
0: Κάποια από πράγματα που δεν μπορούσαν να τα αντιμετωπίσουν στο Δήμο.
1: Από το 2022 όμως που γράφτηκε στο κτηματολόγιο, στο Δήμο Καβάλας και λοιπά λοιπά, έχουν περάσει άλλα 4 χρόνια και ακόμα είμαστε στις συζητήσεις, στις διαβουλεύσεις και στις εκθέσεις και αναλύσεις ιδεών. Είναι φοβερά, αν το καλοσκεφτεί κανείς, και εγώ θα βάλω μέσα στην εξίσωση και την ίδια τη Δημοτική Καπναποθήκη, γιατί και εκεί 20 χρόνια έχουν περάσει και ακόμα δεν λειτουργεί ή πολυλειτουργεί. Και κακώς λειτουργεί και για αυτές τις λίγες εκδηλώσεις που έχει λειτουργήσει, αφού δεν έχει τελειώσει το έργο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επομένως.
0: Κακώς λοιπόν έχουμε αυτή την έκθεση εκεί, στο.
1: Βέβαια. Πώς άνοιξε το κτίριο?
0: Στο Λευτέρης Αθανασιάδης, μάλιστα.
1: Δεν έχει πάρει, ούτε άδειες υπάρχουν, ούτε έχει τελειώσει το κτίριο. Και αν το δείτε, ουσιαστικά απ' έξω σχεδόν καταραίει.
0: Έχει, ναι, η εικόνα. Η εξωτερική έχει προβλήματα, σωστά.
1: Επομένως, τι λέμε τώρα, δηλαδή εδώ δεν μπορούν να φτιάξουν τη Δημοτική Καπναποθήκη που 20 χρόνια πριν ήταν σχεδόν έτοιμο να παραδοθεί το έργο, και τώρα μιλάμε για το τι θα γίνει κάποτε με τον Διόνυσο και με το παλιό υδραγωγείο. Αυτά είναι αστειότητες, γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις, απλώς και αυτές οι μελέτες που παρουσιάστηκαν, αυτές είναι μελέτες οι οποίες δεν τις παρήγγειλε ο Δήμος Καβάλας ή ο αναπτυξιακός οργανισμός. Αυτά είναι κάποιες μελέτες που έγιναν στα μεταπτυχιακών εργασιών, πανεπιστημίων, και καλώς έγιναν. Άλλες είχαν παρουσιαστεί ξανά και στο παρελθόν. Δεν προχωράμε όμως έτσι, και κυρίως δεν προχωράμε αν ο Δήμος Καβάλας δεν αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Διότι το να έρχεσαι σε μια τέτοια εκδήλωση και να λες ότι το παλιό αντλιοστάσιο μπορεί να γίνει και μουσείο, μπορεί να γίνει και Ινστιτούτο Νερού, μπορεί να γίνει και γραφεία της ΔΕΙΑΚ, μπορεί να γίνει τι άλλο, ό,τι άλλο θέλετε. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση, πρέπει να υπάρξει πρόγραμμα και όραμα και να ξεκινήσουν

0: τα έργα. Δεν με ενδιαφέρουν πια και νομίζω ότι κανέναν καβαλιώτη δεν ενδιαφέρουν πια οι μελέτες, οι συζητήσεις και οι εκδηλώσεις. Αυτά πια είναι παροχημένα και γίνονται μόνο και μόνο για να φαίνεται ότι κάτι κινείται που στην πραγματικότητα δεν κινείται απολύτως τίποτα.
1: Από ό,τι αντιλήφθηκα από την κουβέντα που κάναμε με τον κύριο Σιμιτζή, απέχουμε πάρα πολύ από το να έχουμε έργα, γιατί υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Για παράδειγμα, όπως μας είπε για το παλιό αντλιοστάσιο εκεί στα Αμισιανά, είναι ότι εκείνος ο χώρος ανήκει, δεν την ήξερα, τη ΖΟΕ, δηλαδή τη ζώνη οικουστικού ελέγχου, όπου μέσα σε αυτή τη ζώνη μπορούν να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα και όχι όσα μπορεί κάποιος να φανταστεί, και με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Άρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να κινηθούμε. Και μάλιστα η απάντηση ήταν σε αυτό που αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας, ότι εσείς το έχετε ψάξει νομικά το θέμα και ότι μπορεί να γίνουν πράγματα εκεί, κύριε Ριφιλίδη.
0: Βεβαίως, μα συγγνώμη, ό,τι και να προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο επικαλείται ο κύριος Σιμιτζής, ανάπλαση και αναστήλωση του υπάρχοντος κτηρίου φυσικά και μπορεί να γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί να απαγορεύεται αυτό, διότι διαφορετικά θα μπορούσε να γίνει απολύτως τίποτε. Επομένως, εφόσον τα γνωρίζει όλα αυτά ο κύριος Σιμιτζής, τότε γιατί κάναμε αυτή την εκδήλωση και να ζητούμε προτάσεις και λύσεις οι οποίες ενδεχομένως να μην επιτρέπεται και να γίνουν. Εγώ πάλι στο ίδιο θα επανέλθω, ότι αυτά όλα έπρεπε να τα γνωρίζει ο Δήμος και να έχει δώσει μια κατεύθυνση, ούτως ώστε να ξέρουμε πού θα κινηθούμε και να μην πελαγοδρομούμε και να μην λέμε ότι είναι πολύ μακριά τα έργα, διότι σε άλλες πόλεις και γειτονικές αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, εμένα εκεί είναι η απορία μου και το μεγάλο ερώτημά μου, πώς γίνεται εκεί να προχωράνε και μόνο στην Καβάλα να έχουμε τα προβλήματα, μόνο στην Καβάλα να είναι δυσμενές το νομικό πλαίσιο, μόνο εδώ να υπάρχουν ανυπέρβλητα προβλήματα και να καθόμαστε 20 χρόνια να συζητάμε τα ίδια πράγματα. Κάπου είναι λίγο το ερώτημα αυτό εύλογο, πιστεύω.
1: Ναι, υπάρχουν όμως...
0: Παντού γίνονται έργα και στην Καβάλα είμαστε ακόμα στο τι θα γίνει και πώς θα αξιοποιήσουμε. Όταν δεν έχεις αποφασίσει τι θες να κάνεις, πώς να ψάξεις, πώς να βρεις τα χρηματοδοτικά εργαλεία, πώς να δεις ποιο είναι το νομικό πλαίσιο που θα διέπει τις εργασίες που θα κάνεις, αφού δεν έχεις αποφασίσει τι θέλεις να κάνεις με την περιουσία σου.
1: Μας περιέγραψε μια δύσκολη κατάσταση, όχι μόνο για τα Αμισιανά, αλλά και κυρίως για το Διόνυσο. Μας είπε ότι έτσι όπως είναι τώρα διαμορφωμένα τα πράγματα, λίγα πράγματα μπορούν να γίνουν με την παλιά άδεια. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει κάποιο κατάστημα, έτσι, ένα μικρό ξενοδοχείο, γιατί τώρα με την παλιά άδεια εκεί. Δεν ήταν ούτε το νοσοκομείο, ούτε το γυροκομείο. Έχουν μπει όλα αυτά σε αυτή την εξίσωση και αλλάζει εντελώς η εικόνα. Πρέπει να αλλάξει ακόμα και την νομοθεσία, από ό,τι μας είπε, προκειμένου να γίνουν πράγματα και να είναι οικονομικά βιώσιμο αυτό το βήμα που πρέπει να γίνει στο Διόνυσο. Άρα και εκεί καθυστέρηση θα έχουμε, λογικά.
0: Τότε τι νόημα είχε όλη αυτή η εκδήλωση και η φιέστα
1: να κάνουμε το πρώτο βήμα, να κάνουμε συζήτηση, κύριε Ριφιλίδη.
0: Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει δεκαετίες πριν. Και βλέπετε ότι με αυτή τη διοίκηση και με όλες τις διοικήσεις που πέρασαν, στη Μητσή, Τσανάκα, Μουριάδη, ακόμα είμαστε στο πρώτο βήμα και κάνουμε τις συζητήσεις. Διότι εάν είχαν γίνει τα βήματα που έπρεπε, πολλές φορές και το νομοθετικό πλαίσιο αλλάζει όταν πρέπει ή προσαρμόζεις τα σχέδιά σου, εν πάση περιπτώσει, στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο και κάνεις κάτι. Διότι αν δεν μπορεί να γίνει ο Διόνυσος ξενοδοχείο, να μας πει ο κύριος Σιμιτζής τι μπορεί να γίνει, και να το φτιάξει ο Δήμος και ο αναπτυξιακός οργανισμός μαζί. Όχι
1: μόνο κάτι με την εστίαση μπορεί να γίνει, και αυτό υπό πολλές προϋποθέσεις, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει πρόσβαση. Δεν μπορεί να υπάρξει πρόσβαση. Γιατί ο δρόμος είναι κοντά, έτσι δεν υπάρχει κόμβος. Είναι πολλές δυσκολίες. Εγώ δεν βλέπω πραγματικά φως. Ειδικά στο Διόνυσο δεν βλέπω καθόλου φως.
0: Τότε ας μας το πούνε ότι δεν γίνεται τίποτα και να σταματήσουν και όλες οι εκδηλώσεις και οι συζητήσεις, για να μην χαίρονται και όσοι συμμετέχουν ότι κάτι κάνουν σε μια συζήτηση η οποία, εάν είναι έτσι όπως τα λέει ο κύριος Σιμιτζής, δεν έχει και κανένα απολύτως νόημα. Γιατί συζητάμε για κάτι όταν δεν μπορεί να γίνει τίποτε απολύτως.
1: Από ό,τι είπε, πάντως εργάζονται πυρετοδός για οτιδήποτε, έτσι, και με το λίγο προσωπικό που έχουν στον αναπτυξιακό οργανισμό, προκειμένου να βρουν λύσεις για όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Μακάρι αυτός ο πυρετός να έχει ως αποτέλεσμα κάποιο έργο. Γιατί μέχρι στιγμής έχουν περάσει 2 χρόνια και δεν έχω δει να κάνει και κάτι ο αναπτυξιακός οργανισμός. Δυστυχώς θα μπορούσε

0: να κάνει κάτι περισσότερο, αλλά δεν βλέπω κάποια ουσιαστική παρέμβαση, κάποιο έργο που να έχει προχωρήσει χάρη στον αναπτυξιακό οργανισμό. Δεν έχω δει. Αν εσείς έχετε δει κάτι, πείτε μου να το. Μήπως μου έχει διαφύγει.
1: Ένα από τα χαρτοφυλάκια του ήταν ο Διόνυσος, ο ομολογουμένος είναι αυτό. Και ένα άλλο είναι το παλιό νοσοκομείο, από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Εκεί, από ό,τι υπόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το περασμένο, είμαστε στην διαδικασία εκπόνησης ενός διαγωνισμού, προετοιμασίας ενός διαγωνισμού για να το αξιοποιήσουμε. Δεν ξέρω αν είστε ενήμερος για αυτό το θέμα.
0: Αυτό το ακούμε από το 2024, από τις πρώτες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που είχαν δοθεί και χρήματα σε μια εταιρεία για να κάνει μια
1: παρουσία. Ναι, έδωσε ένα πόρισμα από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Δύο χρόνια περάσαν και ακόμα τα ίδια. Δηλαδή, ξέρετε, ο χρόνος τρέχει και σε άλλους δήμους ο ίδιος χρόνος τρέχει με αποτέλεσμα. Σε εμάς δεν νομίζω ότι έχει προχωρήσει και πολύ ούτε η υπόθεση του παλιού νοσοκομείου από αυτά που συζητούσαμε το 2024 ή και πιο παλιά ακόμη. Δεν βλέπω να γίνονται οι ενέργειες αυτές που πρέπει, ούτως ώστε να υπάρξει επιτέλους τουλάχιστον μία αχτίδα, έτσι, μία ελπίδα.
1: Ναι, ένα φως.
0: Διότι αποτέλεσμα και έργο δεν βλέπω.
1: Ξέρετε τώρα, για να αλλάξουμε και κουβέντα, τώρα με το AI μπορούν να γίνουν πολλά και είδα κάποιες μακέτες, ξέρω εγώ, με το AI, πώς θα μπορούσε να είναι η παραλία της πόλης να είναι μέσα στη λειτουργία της πόλης και το κολυβητήριο, το εγκαταλελειμμένο. Πώς θα ήταν αν είχε αξιοποιηθεί το παλιό νοσοκομείο, ο Διόνυσος. Είναι όμορφες εικόνες, αλλά είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτές τις εικόνες.
0: Αυτά εμείς. Ξέρετε, τα είχαμε χρησιμοποιήσει προεκλογικά για το ανοιχτό κολυμπητήριο, για το παλιό υδραγωγείο και για την οικία Κραντονέλη. Αλλά δεν κάναμε μόνοι μας ό,τι μας κατέβηκε με το AI. Τα είχαμε δώσει σε μια πολύ καλή αρχιτέκτονα, η οποία έχει κάνει θαύματα στο Δήμο Γλυφάδας, για να σας εξηγώ ακριβώς ότι τίποτα δεν ήταν τυχαίο στο προεκλογικό μας πρόγραμμα, και τις αναθέσαμε να κάνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα, όχι απλώς με ένα AI και έτσι πως, δηλαδή είχε δει τα κτίρια από κοντά, είχε πάρει τα σχέδια, δηλαδή άλλο είναι να κάνεις κάποιες απεικονίσεις για το πως μπορεί να γίνει κάτι έχοντας όμως συγκεκριμένα στοιχεία, και άλλο να βλέπω κάποιες μακέτες και κάποια AI ακόμα και από άλλες παρατάξεις αντιπολίτευσης πολύ πιο παλιές από τις δικές μας, και να λέω έχεις την παραλία και έχεις την Παναγία και η μισή Παναγία έχει εξαφανιστεί, ας πούμε. Δεν υπάρχει ούτε ο Φάρος, ούτε το Ιμαρές, ούτε τίποτε. Εκεί πλέον είναι ένα AI το οποίο είναι για να παίζουν τα μικρά παιδιά και να κάνουν εικόνες όπως τις φαντάζονται. Επομένως, κάπου λίγο πρέπει να προσγειωθούμε όλοι στην πραγματικότητα και να δούμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει και τι όχι. Αλλά επαναλαμβάνω, τι μπορεί να γίνει και να γίνει αυτό που μπορεί.
1: Ναι.
0: Διότι έχω βαρεθεί πλέον και πιστεύω κάθε Καβαλιώτης έχει βαρεθεί αυτές τις συζητήσεις, τις εκδηλώσεις, οι οποίες μετά από μερικές μέρες ξεχνιούνται κιόλας και δεν έχουμε κανενός είδους πρόοδο στην αξιοποίηση των δημοσίων, των δημοτικών κτηρίων, των δημοτικών ακινήτων, τα οποία πολλά από αυτά βλέπετε πώς καταραίουν και σε πόσο άθλια κατάσταση βρίσκονται.
1: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Καιρό είχα έτσι να την θέσω σε εσάς, γιατί βεβαίως είμαστε στο μέσο της θητείας, αλλά σε δύο χρόνια από τώρα εκλογές θα έχουμε στους Δήμους. Ο Γιάννης Ερυφηλίδης ετοιμάζεται, η παράταξή του ετοιμάζεται, υπάρχουν διεργασίες όχι μόνο για στελέχη, αλλά και κάποιες συνεργασίες ενδεχομένως με κάποιες παρατάξεις που ίσως αποφασίσουν να μην κατεβούν σε αυτή τη μάχη την εκλογική, επαναλαμβάνω, σε δύο ακριβώς χρόνια από τώρα.
0: Βεβαίως και προετοιμαζόμαστε. Άλλωστε είμαστε από τις παρατάξεις που έχουμε κρατήσει πολλά από τα στελέχη που πλαισίωσαν τον συνδυασμό μας στις προηγούμενες εκλογές, αλλά έρχονται και άνθρωποι νέοι οι οποίοι θέλουν να πλαισιώσουν και να ενισχύσουν την προσπάθειά μας. Τώρα από εκεί και μετά συνεργασίες, διεργασίες μάλλον, υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Πολλές φαίνονται, πολλές ίσως όχι, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα. Αυτό δεν πρέπει να το, δεν μπορώ να το κρύψω, διότι σε πολλές περιπτώσεις ή στις περισσότερες υπάρχουν οι προσωπικές φιλοδοξίες, οι αρχηγικές βλέψεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί κάπου

0: κολλάει το πράγμα, κάτι το οποίο βέβαια ευνοεί τον νυν δήμαρχο, κακά τα ψέματα. Επομένως, εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι οι συνεργασίες πρέπει να γίνουν, αλλά με βάση και το ποιος από όλους τους ενδιαφερόμενους μπορεί να κερδίσει τον νυν δήμαρχο, υπό την προϋπόθεση ότι θα κατέβει ο νυν δήμαρχος σε επόμενες εκλογές, και βέβαια και κυρίως ποιος μπορεί να διοικήσει και να αλλάξει την καβάλα. Διότι αν είναι να έχουμε μια από τα ίδια ή ακόμα χειρότερα, τότε δεν έχει κανένα νόημα αυτή η συζήτηση. Επομένως πρέπει να δούμε ποιος μπορεί να κάνει αυτό το βήμα, φέρει αυτή την αλλαγή, την οποία τόσο πολύ εγώ το αισθάνομαι ότι τη θέλει και ο κόσμος και η πόλη. Πολλοί εκφράζονται δημόσια, πολλοί ιδιωτικά, αλλά δεν μπορεί να πάει πια άλλο αυτή η κατάσταση. Η καβάλα έχει χάσει πάρα πολύ χρόνο και νομίζω έχει έρθει, κατά τη γνώμη μου ήταν κατάλληλη στιγμή και το 23 να γίνει αλλαγή, αλλά πλέον το 28 δεν μπορεί πια να κινούμαστε και να, με το ίδιο πολιτικό προσωπικό, με τους ίδιους ανθρώπους, οι οποίοι δεν θα απαξιώσω το έργο τους, αλλά έκαναν ό,τι ήταν να κάνουν στα αυτά τα 20 χρόνια. Mm-hmm. Βλέπετε, έχουν περάσει 20 χρόνια και είναι οι ίδιοι στις θέσεις διοίκησης. Επομένως, ή θα πούμε ότι είμαστε τόσο πολύ ευχαριστημένοι πια με αυτούς και να συνεχίσουμε να τους έχουμε άλλα 20 χρόνια, ή θα πρέπει να πούμε ότι κάπου πρέπει να μπει μια γραμμή και να δοκιμάσουμε κάτι άλλο για να έχουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα.
1: Τώρα βεβαίως υπάρχει κάτι καινούργιο στις επόμενες εκλογές. Υπάρχει ο νέος εκλογικός νόμος. Έχει φύγει η δεύτερη Κυριακή. Έρχεται η δεύτερη επιλογή. Αυτό αλλάζει το σκηνικό.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και αυτό βέβαια ευνοεί τον νυν δήμαρχο επίσης.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Όπως ευνοεί όλους τους ενεργεία δημάρχους ανά την Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θέλω να επικελεστώ την άλλη σας ιδιότητα. Δεν θα μιλήσουμε για το Δήμο της Καβάλας, δεν θα μιλήσουμε για τις επόμενες εκλογές. Θα επικαλεστούμε την ιδιότητα του νομικού, την δική σας ιδιότητα, και βεβαίως την εξειδίκευσή σας στα πνευματικά δικαιώματα, κύριε Ριφιλίδη. Γιατί, ναι, σε αυτή την κουβέντα, μάλλον στη δημοσιότητα, στην χώρα μας, έχουμε πολλά προβλήματα, έχουμε ανοιχτά ζητήματα σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε όμως και ένα θέμα με πνευματικά δικαιώματα, με άξονα αυτή τη διαμάχη στην οικογένεια Καρβέλα Βύση, όπου ο ένας απέσυρε, έτσι, μάλλον απαγορεύει από ό,τι είπε, την χρήση των τραγουδιών της, γιατί τα περισσότερα τραγούδια της Βύση είναι του Καρβέλα. Και το ερώτημα είναι, αυτό μπορεί να γίνει? Μάλλον ο συνθέτης των τραγουδιών μπορεί να αφαιρέσει αυτό το δικαίωμα σε μια ερμηνεύτρια να τραγουδάει τα τραγούδια του?
0: Μπορεί. Αυτό μπορεί να γίνει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις βέβαια. Και βλέπουμε πώς έγινε κατά κόρον με τον γιο, τον κληρονόμο του Χατζηδάκη.
1: Ναι,
0: έτσι, ο οποίος πολλές φορές απαγορεύει, μέχρι και τελευταία στον Μητσιά απαγόρευσε να τραγουδήσει.
1: Και ο Μητσιάς αντί να το τραγουδήσει, το απήγγειλε.
0: Ναι, και βλέπετε έτσι παρέκαμψε. Τώρα δεν μπορεί και η Βύση να απαγγέλει τα τραγούδια του,
1: ναι,
0: του Καρβέλα. Θα ήταν λίγο άτσι που νομίζω του Καρβέλα και η στίχη πρέπει να είναι μάλλον του Καρβέλα στα περισσότερα.
1: Μπορεί και αυτό, όντως, ναι, ναι.
0: Δεν είναι μόνο τα τραγούδια. Λοιπόν, κοιτάξτε, το νομικό πλαίσιο ασφαλώς ευνοεί τον δημιουργό, διότι ο Καρβέλας είναι ο δημιουργός. Η Βύση έχει συγγενικό δικαίωμα ως ερμηνεύτρια. Επομένως, κατά κάποιον τρόπο το δικαίωμα του δημιουργού υπερτερεί του συγγενικού δικαιώματος. Τώρα, δεν είναι μόνο το ηθικό δικαίωμα, γιατί είχε πει ο δικηγόρος της Βύσης στην αρχή ότι δεν μπορεί να επικαλεστεί το ηθικό δικαίωμα, γιατί στην πνευματική διοκτησία έχουμε το περιουσιακό και το ηθικό δικαίωμα. Ότι δεν μπορεί να επικαλεστεί ηθικό δικαίωμα, διότι τόσα χρόνια αυτά τα τραγούδια τα τραγουδούσε η Βύση, επομένως δεν υπάρχουν δεν συντρέχει καμία από τις εκφάνσεις του ηθικού δικαιώματος, ούτως ώστε να απαγορεύσει την ερμηνεία των τραγουδιών από τη Βύση, τη ζωντανή ερμηνεία. Ωστόσο, το περιουσιακό δικαίωμα, και έτσι όπως με αυτή την έξυπνη κίνηση που έκανε ο Καρβέλας να αποστείρει από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης τη διαχείριση του περιουσιακού του δικαιώματος, μπορεί ο Καρβέλας, τώρα που αναλαμβάνει ο ίδιος το πώς θα διαχειρίζεται, επομένως ποιες άδειες θα δίνει για την εκτέλεση, για τη δημόσια εκτέλεση των τραγουδιών του, μπορεί να επιλέξει με ποιον θα συμβληθεί και

0: με ποιον όχι και με ποιους οικονομικούς όρους.
1: Δηλαδή, εγώ αν θέλω να τραγουδήσω κάποια τραγούδια λοιπόν του Καρβέλα, δεν θα πάω στην εταιρεία στην πνευματικών δικαιωμάτων, θα χτυπήσω την πόρτα του Καρβέλα. Θέλω τα τραγούδια.
0: Εφόσον είναι αληθές αυτό που γράφτηκε στις εφημερίδες, ότι σταμάτησε τη συνεργασία με τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, θα πρέπει να πάει κάποιος απευθείας στον Καρβέλα. Επομένως, ο Καρβέλας μπορεί να πει ότι ναι, θα σου τα δώσω.
1: Έναντι αυτής της αμοιβής, ναι, το καταλαβαίνω.
0: Έναντι ενός εκατομμυρίου, να μπορεί να επικαλεστεί κάτι τρελό. Επομένως, έχει το δικαίωμα να το κάνει. Μόνη ασπίδα προστασίας θα μπορούσε να δω, αλλά εκεί θα πρέπει να κριθεί δικαστικά, διότι πάντοτε υπάρχει το άρθρο 281 του αστικού κώδικα για την κατάχρηση δικαιώματος. Εκεί ίσως θα μπορούσε να πει η Βύση ή οποιοδήποτε άλλος φύγεται από αυτές τις αποφάσεις του Καρβέλα, να πει ότι είναι καταχρηστική η άσκηση του νόμιμου δικαιώματος του συνθέτη, του δημιουργού. Δηλαδή μπορεί να είναι καταρχήν να επιτρέπεται να ασκήσει το δικαίωμά του, αλλά δεν μπορεί αυτό να εκφεύγει των ορίων που θέτει το 281 για την κατάχρηση δικαιώματος. Επομένως, αν θεωρήσει κάποιο δικαστήριο ότι αυτό που κάνει ο Καρβέλας είναι καταχρηστικό, μπορεί να δικαιωθεί η Βύση και να τραγουδήσει τα τραγούδια του.
1: Τελευταία ερώτηση.
0: Δυσάρεστες αυτές οι καταστάσεις.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
0: Τα νομικά εργαλεία για να λυθούν. Το δικαστήριο θα δώσει τη λύση.
1: Παρόμοιο σκηνικό επικρατεί και στο εξωτερικό. Έτσι είναι η διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων. Γιατί άκουσα και δεν ξέρω αν ισχύει. Εσύ θα μου το πείτε, γιατί έχετε και εικόνα και από το εξωτερικό. Κάποιο μπορεί να πει ένα τραγούδι ενός δημιουργού, αρκεί και μόνο να αναφέρει ότι είναι αυτού του δημιουργού, χωρίς να πάρει την άδειά του. Ισχύει αυτό?
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Ειδικά σε χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία, που είναι πολύ κοντά τα συστήματά μας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Στην Αγγλία και στην Αμερική είναι λίγο διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Αλλά πάντοτε χρειάζεται άδεια από τον δημιουργό.
1: Okay.
0: Οπωσδήποτε, με βάση το ηθικό δικαίωμα, είστε υποχρεωμένος να αναφέρεις και τον δημιουργό.
1: Πρέπει να πάρεις όμως και την άδειά του.
0: Πρέπει να πάρεις την άδεια. Απλώς σε πολλές περιπτώσεις, και αυτό είναι και το... ναι, μεν διευκολύνει την οικονομική εκμετάλλευση, αλλά πολλές φορές είναι και δυσμενές για τον δημιουργό. Αυτά τα δικαιώματα, ειδικά σε χώρες όπως παντού, αλλά πρώτες διδάξασες χώρες, Αγγλία, Αμερική, αυτά μεταβιβάζονται κατευθείαν στον παραγωγό. Επομένως, πολλές φορές δεν χρειάζεται καν να πας στον δημιουργό, διότι ο δημιουργός δεν έχει πια.
1: Τα έχει μεταβιβάσει, τα έχει πουλήσει δηλαδή, με λίγα λόγια.
0: Τα έχει πουλήσει και πολλές φορές αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δημιουργεί στην αρχή της καριέρας τους ή ερμηνευτές στην αρχή της καριέρας τους έχουν μεταβιβάσει τα δικαιώματά τους για ένα κομμάτι ψωμί και βρίσκονται ξαφνικά αργότερα να είναι πάρα πολύ διάσημοι και από κάποια να μην έχουν τις απολαβές που θα έπρεπε.
1: Και να θησαυρίζουν οι παραγωγοί. Αυτό είναι.
0: Βέβαια, ναι. Αλλά βέβαια και εκεί υπάρχουν άλλες ρήτρες. Το νομοθετικό πλαίσιο αλλάζει συνεχώς, που μπορούν να πάρουν πρόσθετη αμοιβή. Είναι προς όφελος, και το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα προηγμένο. Επομένως, δίνονται λύσεις σε όλα αυτά. Πάντως, είναι πάντοτε μία στάθμιση μεταξύ των δικαιωμάτων του δημιουργού, των δικαιωμάτων του ερμηνευτή, του παραγωγού, των τηλεοπτικών, ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Κύριε Ριφιλίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν χρήσιμα, πολύ χρήσιμα αυτά που είπαμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ήταν ο Γιάννης Ριφιλίδης. Δεν μιλήσαμε μόνο για τα του Δήμου, για τα κτίρια, την επόμενη μέρα των κτιρίων του Διονύσου και το Αντιλιοστάσιο εκεί στα Μισιανά. Μιλήσαμε και για τα πνευματικά δικαιώματα. Ξέρετε, είναι μεγάλη κουβέντα. Όλες τις παρέες, και μου κάνει εντύπωση, το συζητάνε, έχουν την άποψη ότι είναι με τη μία πλευρά, είναι με την άλλη πλευρά. Αν είναι ηθικό, αν είναι δίκαιο, αν είναι νόμιμο. Είναι πάρα πολλά. Και νομίζω ότι ένας άνθρωπος που γνωρίζει το αντικείμενο, όπως είναι ο Γιάννης Ριφιλίδης, έτσι μας διαφώτισε αναφορικά με το τι συμβαίνει στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς. Λοιπόν, έχουμε ξεπεράσει τη μία η ώρα, έχουμε φτάσει στο τέλος, θα πάμε στις διαφημίσεις και βεβαίως μετά τις διαφημίσεις θα σας αποχαιρετήσουμε.

0: Φούρνος του Μενέλαου. Με ζεδοπενερλάδικο.
1: Ο φούρνος του Μενέλαου.
2: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
3: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
2: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel. Εφημερίδα Νέα Εγνατία, η πραγματική σας εφημερίδα. Αλφα 88,6.
5: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε και σήμερα την εκπομπή μας. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά, αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

0: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα.

0: Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή μεζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι μεζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: ξανά.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
2: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors. Και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
3: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς? Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο όπως πάντα να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει το Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή του τον λυπεί και μένει κατά.

διατάζουν την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς αποσκευές, τους είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη

0: Όταν οι μαθητές επέστρεψαν έχοντας πολλές ιστορίες να ενδιηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν να τους συναντήσουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες, διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις υλικές τους ανάγκες, ταΐζοντάς τους. Ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσιό ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολύ από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να διασχίσουν τη λίμνη και να τους συναντήσουν στη Βηθυσαϊδά. Ήθελε να μείνει μόνος για να προσευχηθεί. Ήταν μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαιοι πως θα βυθιζότανε. Όμως γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Ιησούς τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Έτσι πήγε προς το μέρος τους περπατώντας πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά. Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να αναστήνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η πίεση που αντιμετώπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαρυφορτωμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210 48 18 960. Επαναλαμβάνω, 210 48 18 960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

0: Φρένο στην πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 ετών στα social. Ανησυχητικά τα στοιχεία που δείχνουν πόσες ώρες περνούν τα παιδιά μπροστά στην οθόνη του κινητού και πόσο αυτό τα επηρεάζει. Πώς θα γίνεται η διαδικασία για το μπλοκάρισμα?
1: Η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα. Δηλαδή, τι, δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία.
2: Και φυσικά έχει να παίξει όλο και η οικογένεια, δεν είναι μόνο το κράτος. Όπου θα φροντίσει τα παιδιά να έχουν μια άλλη ασχολία χωρίς το κινητό, το τάμπλετ στο χέρι. Αυτό από μόνο θα κάνει μια μεγάλη διαφορά.
0: Φουντώνει κόντρα Ανδρουλάκη Τσίπρα, η μάχη για τη δεύτερη θέση και το άρθρο περί πολιτικής βλακείας που άναψε φωτιά στο ΠΑΣΟΚ.
3: Μετά τη διαθέτηση της Θεσσαλονίκης, δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο προφανώς δεν ήταν μελετημένο και δεν είχαν απαντήσεις για το πώς θα γίνει, όλο αυτό συμπυκνώνεται στο να κάνουμε μια επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη.
4: Δεν θεωρώ ότι τον χαρακτηρίζει ως βλάκα. Κάτι άλλο λέει και το αντιλαμβάνεστε. Απέναντίας σε άλλα κόμματα που φάνηκαν σαν πυροτεχνήματα πρόσφατα, φαίνεται ότι πιάνουν την οροφή τους και αρχίζουν να ξεφουσκώνουν.
5: Όταν το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στους δημοσκόπους, μετά επιτίθεται στους αρθρογράφους. Καταλαβαίνω το πολιτικό άγχος ορισμένων, αλλά ο κ. Καρτερός είναι ένας αρθρογράφος.
0: Και έχει πολύ ψωμί αυτή η αντιπαράθεση, θα δούμε συνέχεια αναλυτικά. Και συνεχίζονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο, κάθε πιθανότητα διαρροής αερίου. Τηλεκπαίδευση μέχρι νεοτέρας για τους μαθητές, αρνητικός για διαρροή ο πρώτος έλεγχος ωστόσο.
6: Πρέπει να επικαιροποιηθούν οι μελέτες, γιατί είναι από το 2003. Δηλαδή οι μελέτες που μας έχει χορηγήσει η ΕΝΑΟΝ, με τις οποίες γίνει η κατάσταση των μετρητών, είναι 23 ετών.
7: Για ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν μπορεί η ευθύνη να μεταφέρεται στο δήμο μόνο το τι θα γίνει. Και οι γονείς και τα παιδιά ζητούν πιστοποίηση πολύ πιο, αν το θέλετε, ουσιαστική.
0: Αρχίζουν να βγαίνουν και άλλα πράγματα για την Γκράβα, οπότε μάλλον θα έχει συνέχεια αυτή η ιστορία. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάγη έχει την αρσυνταξία. Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και Δημήτρης Κολιομιχάλης στις επάλξεις. Γεια σου, Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι. Σπύρο μου, πριν από 6 λεπτά μου ήρθε ενημέρωση από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών. Ξεκινά ο δακτήλιος.
0: Από πότε?
8: Από σήμερα.
0: Α. Ωραία. Νωρίς. Δηλαδή, ήδη κάποιος μπορεί να κινείται το μάθει μετά.
8: Εντάξει, θέλω να πιστεύω πως μέχρι αύριο θα υπάρχει μια κάποια ανοχή, τέλος πάντων. Ναι.
0: Αλλά από σήμερα δακτήλιος.
8: Από σήμερα δακτήλιος. Αυτή είναι η ουσία. Σας πάω και στους δρόμους. Όσοι έρχονται από την Βάρκιζα προς την Αθήνα μέσω της παραλιακής, να γνωρίζουν πως κατά μήκος της Γλυφάδας θα συναντήσουν μποτιλιάρισμα. Κοίταξα να δω αν υπάρχουν εργασίες, δεν βρήκα κάτι στο σημείο. Κάποιο σοβαρό τροχαίο συμβάν, δεν βρήκα κάτι. Αν κάτι μάθουμε, θα σας ενημερώσουμε, εννοείται φυσικά. Πάμε στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε πολλή κίνηση στη Βασιλίση Αμαλίας, πολλή κίνηση στην κάθοδο της Αρδιτού και μέτρια κίνηση στην Σταδίου. Οι εθνικές οδοί δεν έχουν μποτιλιάρισμα, αλλά πολύ πυκνή ροή η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, στα συνήθι ύποπτα σημεία βεβαίως. Οι εργασίες συνεχίζονται στην Αττική Οδό προς Λαμία, στην έξοδο μεταμόρφωση δηλαδή προς τη Λαμία, με τη σχετική καθυστέρηση που έχουμε κάθε ημέρα, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Και θα αρχίσουμε από ένα θέμα, ένα φαινόμενο που κατά τη γνώμη μου προσλαμβάνει όλο και πιο ανησυχητικές διαστάσεις μέσα στην οικογένεια, μέσα στο σχολείο, παντού. Είναι η εξάρτηση, σε πολλές περιπτώσεις εξάρτηση παιδιών από τα social, γεγονός που έχει κάνει τους ειδικούς όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, να χτυπούν καμπανάκι για τις σοβαρές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των παιδιών. Λίγο νωρίτερα λοιπόν σήμερα η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα για τον περιορισμό των παιδιών να περιορίσει την πρόσβασή τους στα social. Και η Έλενα Χελβατζόγουλου παρακολούθησε εκεί τις ανακοινώσεις των Υπουργών. Γεια σου, Έλενα.
9: Καλό μεσημέρι από το Μέγαρο Μποδοσάκη. Πριν από λίγο λοιπόν ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του νέου νομοσχεδίου, το οποίο τι προβλέπει? Την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το βασικό μήνυμα είναι ότι η ευθύνη για την προστασία των ανηλίκων περνά πλέον και στις ίδιες τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς θα γίνεται η επαλήθευση της ηλικίας. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαθεργίου εξήγησε ότι αυτό θα γίνεται μέσω του Kids Wallet, ένα ψηφιακό εργαλείο που ταυτοποιεί και επαληθεύει την ηλικία του παιδιού.

Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και αρχίζουμε με τις ειδήσεις όπως πάντοτε σε τίτλους.

0: παιχνιδιού. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτος, έδωσε έμφαση στην εταιρική ευθύνη, επισημένοντας ότι η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά ευθύνη των γονέων. Και κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρωτοβουλία, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι με την υγεία των παιδιών μας δεν παίζουμε. Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης, ανέφερε ότι εάν οι πλατφόρμες δεν εφαρμόζουν σωστά τις υποχρεώσεις τους, θα υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη. Τώρα, να πούμε για το χρονοδιάγραμμα. Αύριο, 13 Οκτωβρίου, το νομοσχέδιο εισάγεται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ενώ στις 22 Οκτωβρίου αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση. Εφόσον προχωρήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα εφαρμοστεί από την πρωτοχρονιά του 2027. Η ρύθμιση αφορά Instagram, Facebook και TikTok και εξετάζεται και η περίπτωση του Snapchat. Το μεγάλο στοίχημα βέβαια είναι η εφαρμογή του μέτρου στην πράξη. Δηλαδή, αν οι πλατφόρμες θα μπορέσουν να αποκλείσουν την πρόσβαση στους ανηλίκους κάτω των 15 ετών, παράλληλα προστατεύοντας τα προσωπικά τους δεδομένα.
1: Στην πράξη σίγουρα, Έλενα, το γνωρίζεις και εσύ, σημαντικότατο ρόλο, κρίσιμο ρόλο, θα διαδραματίσει η ίδια η οικογένεια. Γιατί είναι ο νόμος, είναι η πλατφόρμα, αλλά ο τρίτος πυλώνας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ένα τέτοιο, να εφαρμοστεί αποτελεσματικά ένα τέτοιο μέτρο, είναι η ίδια η οικογένεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλενα Χελβατζόγλου μας έδωσε τα στοιχεία του νομοσχεδίου που προωθεί η κυβέρνηση. Από την 1η-1η του 27, λοιπόν, απαγόρευση πρόσβασης κάτω των 15 ετών σε Instagram, TikTok. Instagram, TikTok και...
2: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ακριβώς, Σπύρο, και εκτός από αυτό να σου πω ότι και εμείς που βρεθήκαμε εκεί, όντως υπάρχει οσμή. Δηλαδή, ναι, αυτό το αέριο από κάπου βγαίνει. Πρέπει να εντοπιστεί η αιτία.
1: Σωστά, σωστά.
0: Δεν μπορείς να πεις στα παιδιά, στους καθηγητές και όσους λένε.
1: 4.000 παιδιά, ε.
0: 4.000 παιδιά, ακριβώς. Ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να τους πεις ότι γυρίστε και θα κάνετε μάθημα. Πρέπει να διενεργήσουν έτσι ώστε να αποκλείσουν όλα τα ενδεχόμενα ότι υπάρχει κίνδυνος και να επιστρέψουν τα παιδιά και οι καθηγητές στα σχολεία.
1: Ποιος θα βάλει, εγώ στέκομαι και λίγο σε αυτό το σημείο, ποιος θα βάλει την τελική υπογραφή και θα πει ναι, μπείτε στις αίθουσες. Είναι και αυτό κάτι που. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Η Βιβί Γκίκα ήταν ο κύριος Πάρης Χαριλάφτης. Είναι αντιδήμαρχος Αθηναίων, μίλησε στην ΕΡΤ.
2: Δεν υπάρχει καμία διαρροή στις συγκεκριμένες παροχές. Πρέπει να επικαιροποιηθούν οι μελέτες, γιατί είναι από το 2003. Από τη στιγμή που έχουμε συνεχόμενες καταγγελίες ότι υπάρχει κάποια οσμή και αέριο να μην είναι, θα πρέπει να βρεθεί τι είναι.
1: Για το θέμα ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αντιλαμβάνεστε, αφορά χιλιάδες οικογένειες, κυριολεκτικά χιλιάδες οικογένειες που έχουν τώρα το παιδί στο σχολείο, στο σπίτι και δεν μπορεί να πάει στο σχολείο. Ρωτήθηκε λοιπόν ο κύριος Παύλος Μαρινάκης και είπε.
3: Αύριο θα επισκεφτούν το σχολικό συγκρότημα Κλιμάκιο και με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και εκπροσώπων του Αναδόχου και της ΚΤΥΠ ΑΕ που είναι η εταιρεία του Δημοσίου που τρέχει το έργο, φαντάζομαι και του Δήμου Αθηνών, το ώστε μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν, το ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα.
1: Να δούμε αν έχουμε και κάποια εξέλιξη μέσα στο υπόλοιπο της ημέρας. Στο θέμα τώρα της ενέργειας και στον απόϊχο της ανακοίνωσης Τραμπ ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας να μην επιτίθενται η μία στην άλλη χώρα βάζοντας στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές. Σήμερα λοιπόν είχαμε την τοποθέτηση και του Κρεμλίνου. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντιμίτρη Πεσκόφ, είπε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για μια πιθανή ενεργειακή εκεχηρία.

0: μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας απέφυγε να πει αν η συμφωνία θα αφορά μόνο δηληστήρια ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά λέει θα τα δούμε συνέχεια. Αυτή είναι η πλευρά της Ρωσίας, γιατί ο Ζελένσκι μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ το έχει πάει λίγο παραπέρα, σχεδόν τρολάρει τον Τραμπ λέγοντας ότι οι Ρώσοι συνεχίζουν να επιτίθενται και μάλλον οι Ρώσοι δεν μπαίνουν στο Truth Social να δουν τι γράφει ο Τραμπ, το λέει με νόημα, τι γράφει ο Τραμπ για την ενεργειακή εκεχηρία. Θα ακούσουμε την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου και μετά την ανάλυση του Νίκου Φιλιππίδη, γιατί αυτή η ιστορία αντιλαμβάνεστε ότι φτάνει μέχρι την Αντλία, μέχρι το ταμπλό στο Βενζινάδικο μπορεί να φτάσει αυτή η ιστορία.
1: Το πιο βασικό ζήτημα είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε μια συμφωνία που δεν υπάρχει. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι συμφώνησαν το Κίεβο και η Μόσχα σε μια ενεργειακή εκεχηρία και μάλιστα είπε ότι θα σταματήσουν τις επιθέσεις η μία χώρα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της άλλης χώρας. Η αλήθεια είναι ότι με τα σημερινά δεδομένα αυτή τη στιγμή αυτό είναι στη φαντασία του Πρόεδρου. Όμως το θέμα είναι ότι ο Πρόεδρος την ανακοίνωσε. Η Ουκρανία μέχρι τη στιγμή αντιλαμβάνομαι ότι την έχει τηρήσει αυτή την ενεργειακή εκεχηρία που δεν υπάρχει. Αλλά η Μόσχα την παραβίασε αυτή που δεν υπάρχει. Δηλαδή η Μόσχα απάντησε με αυτόν τον τρόπο στον κύριο Τραμπ.
0: Γεια σου Νικό, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Ας αρχίσουμε με τη μεγάλη εικόνα και μετά να μπούμε και στα δικά μας, γιατί έχει κάνει δηλώσεις εδώ στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, επειδή δεν το έχουμε σχολιάσει, προέκυψε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτή η ανακοίνωση Τραμπ για τους Ρώσους να ρίξουν πετρέλαιο στην αμερικανική αγορά, στην παγκόσμια αγορά. Και μια μπορεί συμφωνία, να δούμε πώς θα εξελιχθεί, μπορούν να αλλάξουν δραματικά την κατάσταση και πώς την εισπράττουν μέχρι τώρα οι αγορές? Έχουν δείξει ότι πιστεύουν τον Τραμπ σε αυτά που λέει?
2: Όχι, δεν υπάρχει καμία αντίδραση στις αγορές. Το αντίθετο, υπάρχει μικρή αύξηση στα τελευταία λεπτά στο Brent σε σχέση με την Παρασκευή. Έχουμε περάσει $105 το βαρέλι. Και γενικώς φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως επίδραση. Δεν νομίζω ότι έχει ασχοληθεί κανείς. Ποια έννοια? Ότι πρώτα απ' όλα τα νούμερα που κυκλοφόρησαν ήταν ποσότητες που ακόμα και αν λειτουργούσαν όλα τα
0: πράγματα. Εννοείς αυτά που υποτίθεται ότι θα ρίξουν οι Ρώσοι.
2: Σωστά. Ναι. Τα οποία σε ποσότητες σε αναβαρέλια αναλογούν σε 2,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
0: Τι είναι αυτό, ας πούμε, είναι πολύ λίγο.
2: Είναι πολύ παραπάνω από ό,τι είχε εξάγει εδώ και πολλά χρόνια σε ημερήσια βάση η Ρωσία. Περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ήταν οι εξαγωγές της. Τώρα έχει πρόβλημα σε εσωτερική κατανάλωση. Δηλαδή έχει πρόβλημα, δεν έχει να τροφοδοτήσει όλα τα πρατηριά της. Έχει ζήτημα με μεγάλες ζημιές σε πολλά δηληστήρια. Καλύπτει με τα βίας κάποια υποχρεωτικά συμβόλαια προς φίλιες δυνάμεις προς τα ανατολικά της. Και προσπαθώ να μας πούνε ότι ξαφνικά θα αυξηθούν οι ποσότητες και θα φτάσουν σε αυτό το ύψος. Ακόμα και να φτάσουν, η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι δεν θα αλλάξει η εικόνα από τις αγορές. Για ποιο λόγο? Γιατί παραμένει ακόμα το πρόβλημα στην Μέση Ανατολή, το πρόβλημα που έχει προκαλέσει προφανώς ο πόλεμος με το Ιράν. Ας δώσω να καταλάβεις, αυτή τη στιγμή έχει επανέλθει στο μη επεξεργασμένο. Το είπε σήμερα, είναι δηλώσεις του Chris Wright, ο οποίος είναι ο αρμόδιος Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, που είπε ότι από τη Μέση Ανατολή οι ροές του ανεπεξέργαστου έχουν επιστρέψει τα 80 με 90% σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα, αλλά στα προϊόντα δηληστηρίου που έφευγαν από τον Περσικό κόλπο είμαστε μόλις το 25 με 30%. Σημάδι ότι δεν λειτουργούν ούτε εκεί τα δηληστήρια. Μα είναι εμφανές, λείπουν ποσότητες, οι τιμές που έχουμε που είναι υψηλές, είναι γιατί και ειδικά στο ντίζελ, και εκεί παρατηρούνταν και παρατηρούνται οι μεγάλες ανατιμήσεις, είναι γιατί λείπουν μεγάλες ποσότητες. Πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες από τα περίπου 30 εκατομμύρια βαρέλια επεξεργασμένου ντίζελ διυλισμένου που διακινούνται κάθε μέρα παγκοσμίως, λείπει ενδεχομένως το 10%, ίσως και παραπάνω. Αυτές οι ποσότητες δεν αναπληρώνονται και δεν μπορεί κανείς, γιατί γνωρίζουν όλη τη δυναμικότητα των δηληστηρίων, είναι γνωστά όλα αυτά. Η αγορά δηλαδή καταλαβαίνει. Τώρα, αν πιστεύει ο Τραμπ ότι οι υπόλοιποι δεν καταλαβαίνουμε, θα πάμε στους ειδικούς, οι οποίοι γνωρίζουν ακριβώς τι μπορεί να παράξει και αν έχει προβλήματα ένα δηληστήριο, δεν μπορεί προφανώς να παράξει. Και εδώ είναι το θέμα που προφανώς

0: καταλαβαίνω η αντίδραση του Ζελέσνη έγκυται σε αυτό. Ο ίδιος έχει εικόνα από τα διαδιστήρια, γιατί οι ζημιές έχουν προκαλέσει στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας. Έτσι.
1: Η κυρία Μαρία Ζάγκα είναι πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής. Είπε για τις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα.
2: Τσίμπησε προς τα πάνω η αμόλυβη. Ένα σένς, 2,16 και 9. Το απλό πετρέλαιο τσίμπησε παραπάνω, πήγε 2,05,9.
1: Τους αρέσει να τσιμπάνε, έχουν αυτό το χούι. Τσίμπησε το ένα, τσίμπησε και τ' άλλο.
0: Ναι, για αύριο και μεθαύριο στην ελληνική αγορά θα υπάρξει σημαντική αύξηση τιμών και στις τιμές δηληστηρίου και στις βεζίνες και στο υπετρελαιοκίνηση και στο υγραεριοκίνηση. Κακό σημάδι, 2 μέρες πριν από τη διάθεση, 3 μέρες πριν από τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτή είναι η εκτίμηση που υπάρχει.
1: Αποδίδεται στους λόγους που μας εξήγησες αναλυτικά προηγουμένως.
0: Ναι, αποδίδεται στην έλλειψη καυσίμου στη διεθνή αγορά. Υπήρξε μια αποκλιμάκωση των τιμών τις τελευταίες 10 μέρες. Πρέπει να το πούμε αυτό. Η μέση τιμή χώρας έχει μαζί με την επιδότηση στην αμόλυβδη έχει κατέβει στο 2,20 από 2,24 που ήταν. Και, και στο πετρέλαιο κίνησης έχει κατέβει στο 2,15 από 2,22-2,23. Αν αναφέρουμε και την επιδότηση, είναι 5 λεπτά που προσθέθηκαν επιπλέον. Είναι παραπάνω από το ύψος της επιδότησης. Και σε κάποια πρατήρια κεντρικά βλέπουμε και βρίσκουμε, όπως είπε η κυρία Ζάγκα νωρίτερα, κάτω και από 2,10. Γενικώς υπήρξε μια μικρή αποκλιμάκωση και πρέπει να το παρατηρούμε αυτό τις τελευταίες ημέρες. Αυτή η τάση έχει αλλάξει από σήμερα και για τις επόμενες 3 μέρες θα υπάρξει άνοδος. Αυτό προφανώς θα επηρεάσει σε έναν βαθμό και την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για την οποία προετοιμάζεται η κυβέρνηση.
1: Για την οποία είπε ο Κωστής Χατζηδάκης που ήταν εδώ στο Γιάννη Καντέλη και τον Αντώνη Ατζολέτο.
3: Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα από την πλευρά της κυβέρνησης. Ισχύει ότι θα είμαστε κάτω από το 1,75 και η έμφαση από την πλευρά της κυβέρνησης θα δοθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης με 2 τρόπους. Επιδότηση στην Αγγλία και ενισχυμένη στήριξη για τους ευάλωτους. Η κυβέρνηση δίνει έμφαση στο ντίζελ. Θα εξαντλήσουμε, σας είπα, τα περιθώρια.
1: Πρόσεξε, θα προσπαθήσω τώρα να δομήσω μία πρόταση για να κόψω όλο το ηχητικό και να το ξαναπαίξουμε την Τετάρτη. Λοιπόν, αρχίζω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Σήμερα, Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, Νίκο Φιλιππίδη. Περιμένουμε ανακοινώσεις την Τετάρτη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και εσύ λες ότι θα είναι περίπου στο...
0: Εκτιμώ ότι θα είναι η επιδότηση μεταξύ 45... μαζί με τα δηληστήρια και 55 λεπτών του ευρώ και θα διαμορφώνει μια τιμή από 1,51 έως 1,41. Σε αυτό το πιστεύω ότι εκεί θα κινηθεί η τελική τιμή που θα ακούσουμε από κυβερνητικά χείλη. Θα είναι αρκετά κάτω από το 1,60.
1: Με την προειδοποίηση που έκανα, περίμενα να δώσει μια διπλωματική απάντηση.
0: Καμία απολύτως.
1: Έτσι. Λοιπόν. Οπότε...
0: Ναι. Αν κάτσουμε και βάλεις πρώτα απ' όλα να πάμε λογική ιστορία. Ο Πρωθυπουργός τι είπε?
1: Κάτω από 1,75, αλλά σε το κατέβασε πολύ παρακάτω.
0: Δεν είπε πάμε 1,75, είπε πρώτα το πετρέλαιο θέρμασης, μετά ακολουθεί το πετρέλαιο κίνηση και μετά η αμόλυβδη. Στο πετρέλαιο κίνηση η επιδότηση είναι 20 λεπτά, σωστά? Άρα είναι σίγουρο ότι θα είναι πάνω από 20 λεπτά. Ναι. Μα συμφωνεί?
1: Ναι.
0: Το δεύτερο είναι το ποσό που προκύπτει. Το ποσό που προκύπτει, περίπου η κατανάλωσή μας είναι βάσει τα στοιχεία των στοιχείων της ελληνικής στατιστικής αρχής, είναι ετησίως 960 εκατομμύρια λίτρα το χρόνο, είναι αυτό που στοιχίζει το πετρέλαιο θέρμανσης. Αν κάτσουμε και δούμε λίγο τι δημοσιονομικά, πόσο μπορεί να στοιχίσει ανά μήνα, μπορεί να στοιχίσει από 40 έως 50 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζουμε αυτό το δηληστηρίο. Θεωρώ ότι για 1-2 μήνες, μέχρι το τέλος του έτους και βλέπουμε, μπορεί να καλυφθεί αυτό το ποσό, αλλά αυτό το θεωρώ εγώ. Άρα μου φαίνονται φυσιολογικά αυτού του είδους οι υψηλότερες επιδοτήσεις. Πρώτον, γιατί ο Πρωθυπουργός το θέλει. Δεύτερον, γιατί η ανάγκη είναι μεγάλη. Και τρίτον, γιατί ό,τι και να γίνει, πάλι θα βγει ακριβότερο σε σχέση με ένα χρόνο πριν.
1: Αυτό οπότε ήθελα να πω. Όχι ότι με την επιδότηση θα το πάρουμε τσάμπα, αλλά τέλος πάντων θα είναι κάτω, λες, από το, αρκετά κάτω από το 1,75 που έβαλε εκεί τον πήχη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Θα είναι αρκετά πιο κάτω κατά πάσα πιθανότητα. Ναι. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά αλλάζουν καθημερινά. Για παράδειγμα, τις τελευταίες μέρες έχουμε και θα έχουμε για τις επόμενες άνοδο. Δηλαδή, ενώ η Παρασκευή ήμασταν στο 1,87

0: 1,88, θα περάσουμε το 1,90 χωρίς επιδότηση στο αν έβγαινε άμεσα το συγκεκριμένο καύσιμο.
1: Έλεγες ένα άρθρο σου την εβδομάδα που πέρασε στην Καθημερινή για τις επαγγελματικές ομάδες που θα αρχίσουν να πιέζουν για περισσότερες μεγαλύτερες επιδοτήσεις με αφορμή τα αιτήματα των αλλιέων. Σήμερα ακούγαμε τι έλεγε ο πρόεδρος των αρτοπιών, ο κ. Καπλάνης.
2: Το ρεύμα αυτή την περίοδο μετά το καλοκαίρι είναι 40% ακριβότερο. Ήμουν ανάμεσα στα 1.000-1.500, αυτή τη στιγμή ξεπερνάω τις 2.000. Εμείς το μόνο πράγμα που έχουμε μπροστά μας που μπορούμε να κάνουμε για να κρατήσουμε μία έστω άμυνα, δυστυχώς είναι το να ακριβίνουμε το ψωμί. Αλλά δεν είναι αυτό ο σκοπός μας αυτό.
1: Η αρτοποίηση μέχρι τώρα δεν είναι σε μέτρα, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, όχι, όχι. Και η αλήθεια είναι δεν υπάρχει και άμεσα προοπτική. Υπάρχει για τις ανεργοβόρες βιομηχανίες, πάνω από περίπου 700 τον αριθμό, δηλαδή σχεδόν όλες οι βιομηχανίες της Ελλάδας, γιατί είναι μέσα και οι μικρές και οι μεσαίες, οι οποίες θα δούνε το επόμενο διάστημα όφελος. Υπάρχουν μέτρα για τους πολίτες αυτή τη στιγμή στο ρεύμα, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν τιμολόγια τα οποία έχουν βγει μέσα στο πλαίσιο της αγοράς ή τέλος πάντων με μια επιθετική πολιτική και συγκρατούν τέλος πάντων για όποιον ψαχτεί και έχει τη δυνατότητα να ψάξει να βρει καλύτερη τιμή ρεύματος. Αλλά γενικά παρέμβαση στο ρεύμα δεν υπάρχει, παρά το γεγονός ότι διεθνώς αυτό που καταγράφεται στη χοντρική είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Μέσα στην μέσα Σαββατοκύριακο που είχαμε και 200 ευρώ η μεγαβατόρα και στην Ελλάδα, και φτάνανε κατά μέσο όρο κοντά στα 250-260 ευρώ η μεγαβατόρα σχεδόν παντού στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι έχουμε κρατηθεί να είμαστε πολύ κάτω και από το μέσο όρο της Ευρώπης. Ωστόσο, η αύξηση, αυτό που είπε νωρίτερα και ο εκπρόσωπος των αρτοπιών, είναι 30-40% αυξημένη σε σχέση όχι απλά με πέρυσι, σε σχέση με πριν από 6 μήνες. Με αποτέλεσμα.
1: Και τι θα κάνει ένας τέτοιος επαγγελματίας που βλέπει να εκτοξεύεται το κόστος, θα μετακυλήσει στο ράφι ένα κομμάτι της αύξησης.
0: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Θα έλεγα ότι όλο αυτό μπορεί να λυθεί μόνο ενδεχομένως με κάποιο είδους πρόγραμμα, με κάποιο είδους επιμέρους μέτρα. Ωστόσο, για να λυθεί μόνιμα, γιατί είδαμε ότι αυτό επαναλήφθηκε μέσα σε λίγα χρόνια, το 22-23, και τώρα πάει να επαναληφθεί πάλι. Για να λυθεί αυτό, υπάρχουν κονδύλια μέσα στο πρόγραμμα, αλλά και σε άλλα μέτρα, στη ρήτρα διαφυγής που λέμε, το πρόγραμμα που εγκρίθηκε την Παρασκευή, αλλά και σε άλλα προγράμματα, για το κλίμα, για παράδειγμα, όπου επιτρέπουν να αναπτύξει κάποιος και να έχει μια αυτονομία. Ειδικά αυτού του είδους οι επιχειρήσεις να έχουν μια αυτονομία στην ενέργειά τους, δηλαδή να παράγουν οι ίδιοι την ενέργειά τους, εφόσον μπορούν να εγκατασταθούν τέτοιου είδους συστήματα. Η λύση δεν μπορεί να περάσει από άλλο. Θα πρέπει
1: αλλά αυτό
0: θέλει
1: μια επένδυση.
0: Θα πρέπει να επενδύσουμε όλοι ως χώρα. Δεν γίνεται να εξαρτάται. Πραγματικά οι άνθρωποι έχουν απόλυτο δίκιο. Τα ενεργοβόρες επιχειρήσεις σαν αυτές των αρτοπιών ως 35 καβεά αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτεθειμένες σε υπέρμετρη αύξηση του κόστους και με μικρά περιθώρια, γιατί πουλπολούν ήδη πρώτης ανάγκης όπως είναι το ψωμί,
1: έτσι.
0: Με μικρά περιθώρια αυξήσεων. Χωρίς να υπολογίζουμε άλλα, όπως το ενίκιο για παράδειγμα, είναι ενοικιαζόμενο το κατάστημα. Τα εργατικά που προφανώς έχουν πολύ κατώτατο μισθό σε αυτά τα καταστήματα και ο κατώτατο μισθό αυξάνει και αυξάνει και υποχρεωτικά.
1: Αυξάνονται τα κόστη, αυξάνεται και η ενέργεια και πολλούν, όπως είπες, και ήδη που είναι πρώτης ανάγκης για την οικογένεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
0: Γεια σου, Σπύρο.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω τώρα.
7: Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό.

0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Και επιστρέφουμε, όπως είπαμε, με Μανώλη Κωστίδη. Το άρθρο του οποίου διάβασα προσεκτικά στην Καθημερινή. Ξέρετε, με αφορμή την αναντιστοιχία λόγων πράξεων σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Τραμπ-Ερντογάν, συνειδητοποιεί τώρα η Τουρκία ότι καλά τα καλά λόγια και η χημεία Τραμπ-Ερντογάν, αλλά τα εμπόδια παραμένουν και περνούν οι μήνες ο ένας μετά τον άλλον και δεν γίνονται πράξεις ή υποσχέσεις Τραμπ σε κάθε επίπεδο, όπως για τα F-35. Επικρατεί προβληματισμός για τα F-35, επικρατεί προβληματισμός για την προμήθεια άλλων μαχητικών όπως από το Κατάρ, επικρατεί προβληματισμός για όσα είπε ο Ρούμπιο σχετικά με τα ενεργειακά και το καλώδιο. Και επίσης υπάρχει και έντονος προβληματισμός, μάλιστα βγήκε και μια είδηση χθες από το Ισραήλ, από τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, για τις σχέσεις με το Ισραήλ. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι. Τα βάλα εγώ όλα μαζί τώρα, κατάλαβες.
7: Ναι, ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι. Αν ξεκινήσουμε από το τελευταίο νέο, είναι ότι χθες ο

0: Ήταν ότι το Ισραήλ, όπου απάντησε ο Ισραήλ Κάτς, ο Υπουργός Άμυνας, και είπε ότι η Τουρκία στηρίζει την τρομοκρατία και υποσχέθηκε να σκοτώσει τον ηγέτη της Χαμάς που είδε στην Άγκυρα και να πάει εκεί που είναι και ο Χανίγια, στους ουρανούς δηλαδή.
1: Πάντως προκαλεί εντύπωση το ότι, εγώ δεν ήξερα ότι η ανακοίνωση έγινε επισήμως από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με την έννοια ότι για την Αμερική και πολλές χώρες της Δύσης, δεν ξέρω αν μου διαφέρει κάποια, η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση.
0: Επίσημα η Τουρκία δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, το έχει, όπως πολύ σωστά είπες, ναι. Δεν είναι μόνο μια ομιλία του Ερντογάν που έχει πει, επίσημα το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας θέσισε, το ανακοίνωσε, το ανέβασε και στην ιστοσελίδα του και υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες. Η Τουρκία είναι απελευθερωτικό κίνημα, επίσημα, και μάλιστα ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του είχε πει ότι η Χαμάς είναι ουσιαστικά η γραμμή άμυνας της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ.
1: Και γι' αυτό βγαίνουν και οι Ισραηλινοί με τον Γκάτς, τον Υπουργό Άμυνας, που μιλάει για δολοφόνους, για βιαστές Χαμάς και κοιτάξτε με ποιους συναντιόνται κτλ.
0: Μια ωραία ατμόσφαιρα που λέμε μεταξύ των δύο χωρών.
1: Μια ωραία ατμόσφαιρα, ναι.
0: Αλλά και αυτό βεβαίως επηρεάζει σε κάποια σημεία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις για την καχυποψία που υπάρχει, διότι υπάρχει καχυποψία στο ζήτημα της πώλησης καλωδίου μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδος και βεβαίως στο τμήμα που αφορά την Κύπρο και την Ελλάδα. Αλλά αυτό που είναι θετικό, τουλάχιστον αυτό που μάθαμε και από το Σαββατοκύριακο, είναι ότι η Άγκυρα περιμένει συντονισμό, συνεννόηση και βεβαίως ενημέρωση και αίτηση για άδεια από, από το γαλλικό κράτος. Το τονίζω αυτό όχι από τη γαλλική εταιρεία, από όποιο το πλοίο το οποίο θα κάνει το έργο.
1: Το κράτος, η σημαία του οποίου θα βρίσκεται στο πλοίο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το έχεις γράψει εσύ πρώτος, Μανώλη, πριν από πάρα πολλές εβδομάδες. Ήταν ρεπορτάζ δικό σου, που έλεγε ότι θέλουμε να μιλήσουμε με το κράτος τη σημαία του οποίου θα δούμε στο πλοίο. Δεν θέλουμε να μιλήσουμε με εταιρεία.
0: Όχι. Και αυτό θα γίνει. Δηλαδή, αν προχωρήσει το έργο, έτσι θα γίνει. Το κράτος θα ενημερώσει την Ελλάδα.
2: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: γαλλική εταιρεία Meridiam υπήρξε απόλυτη συνεννόηση ως προς το τι είναι για μας το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι σε ποιον υποβάλεις αίτηση για άδεια. Εκεί λοιπόν συμφωνήθηκε ότι θα γίνει αίτηση αποκλειστικώς και μόνον προς την Ελλάδα. Δεν θα υπάρξει αίτηση για άδεια σε κανέναν. Η εκτίμησή μου είναι ότι από τα τέλη Οκτωβρίου μέχρι και τον Νοέμβριο θα ξεκινήσουν οι εργασίες.
1: Τώρα θα έρθουμε στην υπόθεση της απάτησης βάρος του ΕΦΚΑ. Προφυλακίστηκαν οι βασικοί κατηγορούμενοι για αυτή την υπόθεση, οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά την απολογία τους. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εκείνοι φέρονται ως πρωταγωνιστές αυτού του κυκλώματος, σύμφωνα πάντοτε με το κατηγορητήριο το οποίο συνεντάχθη εις βάρος τους. Έτσι, η Έλενα Γαλάρη, η δικαστική μας συντάκτρια. Γεια σου, Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι. Σχεδόν 18 ώρες πήρε η ανακριτική διαδικασία. Άρχισε στις 9.30 το πρωί της Κυριακής, ολοκληρώθηκε τις 3 ημερώματα. Ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος, όπως είπες και εσύ, θεωρείται μαζί με τη σύζυγό του ως αρχικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για περίπου 3 ώρες. Επιχείρησε να πείσει την ανακριτήρια ότι δεν έχει την οποιαδήποτε σχέση. Παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα, έκανε λόγο για χρέη εταιριών και όχι για απάτη. Όπως είπε, δεν ήταν εκείνος που αποφάσισε για την καταβολή ή των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων των εταιριών και πέταξε το μπαλάκι στους λογιστές, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι από τις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπαιρέωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω. Από την πλευρά της τώρα, η σύζυγός του παρέμεινε μία ώρα τον ανακριτή, είχε γραμματιακή και οργανωτική υποστήριξη, εποπτεία προσωπικού. Οι λογιστές φαίνεται να δήλωσαν πως έκαναν τη δουλειά τους βάσει της εντολής που είχαν και ότι ο ρόλος τους ήταν διεκπαιρεωτικός. Από τους συνολικά 11 κατηγορουμένους στη φυλακή οδηγήθηκαν 6. Ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας 54χρονος λογιστής, ένα ζευγάρι που λειτουργούσε ως αχυράνθρωποι και μία γυναίκα η οποία. Αυτή η γυναίκα ήταν από τη Ρουμανία σε βάρος της εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι τώρα φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους κατά περίπτωση, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση και ιδιοδοσία μεταξύ 4 και 8.000 ευρώ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ. Ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
4: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Έκθεση Οικοδομή. Για 3 μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo

Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα. Να δω.

0: Πάμε Breaking Bad.
1: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
0: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
1: Stand-up είναι.
0: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
1: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
0: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
2: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
3: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
7: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
8: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
7: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
8: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
9: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
13: Και επιστρέφουμε να δούμε μία απάτη με άτομα τα οποία παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Είναι από τις γνωστές μεθόδους που όμως κατάφεραν να ξεγελάσουν πολλούς ανθρώπους και να αποσπάσουν και πολλά χρήματα. Η Σοφία Γαλάνη. Σοφία.
14: Είναι μία ακόμη περίπτωση με επιτίδες που είχαν στήσει τηλεφωνικό κέντρο στα Άνω Λιώσια συγκεκριμένα, μέσω του οποίου έπαιρναν τηλέφωνο τα θύματα τα οποία είχαν βάλει στο μάτι, τα οποία έβρισκαν από τηλεφωνικούς καταλόγους και ιστοσελίδες κατά τον συνήθι τρόπο που λειτουργούν αυτά τα κυκλώματα απάτης. Έπαιρναν λοιπόν τηλέφωνο διάφορους ανθρώπους και εμφανίζονταν ψευδώς φυσικά ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, εταιριών κινητής τηλεφωνίας ή εταιριών ενέργειας ή και λογιστές, και επικαλούμενοι διάφορα τεχνάσματα, δήλωση στην εφορία, δήθεν ή ότι πρέπει να φτιάξουμε το ρεύμα, ζητούσαν από τους ανθρώπους να συγκεντρώσουν χρήματα και χρυσαφικά, να τα βάλουν σε συγκεκριμένα σημεία, συνήθως έξω από τα σπίτια. Και στη συνέχεια πήγαιναν στα συμφωνημένα σημεία και τα έπαιρναν. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί και εκτός Αττικής αλλά και εντός Αττικής. Εδώ βέβαια έχουμε 8 συλληφθέντες, 800.000 ευρώ εκτιμόμενο όφελος. 800.000. Αυτό εκτιμούν οι αρχές.
13: Τα οποία τα είχαν πάρει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή έπαιρναν τηλέφωνο και έλεγαν: υπάρχει διαρροή ρεύματος, βραχυκύκλωμα, βγάλετε τα κοσμήματα, τα χρήματα να τα σώσετε.
14: Ακριβώς.
13: Και κατάφεραν να πάρουν με αυτόν τον τρόπο 800.000. Είναι.
14: Το φοβερό επίσης είναι ότι πολλές φορές δίσταζαν να επικοινωνούν και με ανήλικα παιδιά. Ήταν πάρα πολύ. Γιατί σου λέει είναι πιο εύκολο να πείσω το ανήλικο παιδί και του έλεγαν ότι αγόρι μου, για παράδειγμα, πρέπει να φτιάξουμε το ρεύμα. Έχω συνεννοηθεί με τη μητέρα σου, πήγαινε, βρες τα χρυσαφικά, βάλτα σε ένα σημείο.
13: Οπότε έχουμε και 8 συλλήψεις για αυτούς.
14: 8 συλλήψεις.
13: Τους οποίους πιθανόν να μην τους πιάνει ο νόμος που προωθεί τώρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να πάνε για κακούργημα, ή μπορεί και να πάνε, αν σωρευτικά η ζημιά που έχουν προκαλέσει είναι πάνω από ένα ποσό. Αλλά η ποινική αντιμετώπιση σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι πιο αυστηρή, αυστηροποιείται το πλαίσιο για να μπει και ένα φρέσκο.

0: σε αυτούς τους επιτίδιους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Σοφία Γαλάνη είναι χρήσιμο, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντοτε το παράδειγμα. Νομίζω πέρα από το ρεπορτάζ η δύναμη του παραδείγματος είναι τέτοια που πρέπει να ακούσετε για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Πώς δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ, πείθουν τους ανθρώπους ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει με το ρεύμα στο σπίτι για να βγάλουν έξω τα κοσμήματα. Ένα μικρό παράδειγμα.
1: Ανάψατε την κουζίνα, κυρία μου, δεν την ανάψατε.
2: Τι να ανάψα.
1: Φοράτε κάποιες παντόφιλες.
2: Τι να κάνω.
1: Φοράτε κάτι παντόφιλες, γιατί υπάρχει πιθανότητα ηλεκτροπληξίας, γι' αυτό σας λέω. Πείτε μου ένα μπρίκι με νεράκι από πάνω και δείτε άμα βράζει σωστά. Δηλαδή άμα βράζει σωστά, υπάρχει πιθανότητα να έχετε παραβράσει και σύστημα, δηλαδή παραφόρτωση.
0: Κάπως έτσι είναι το παραμύθι που στείλουν. Μία γυναίκα την οποία είχαν πάρει τηλέφωνο, μίλησε πριν από λίγο καιρό στο Sky.
3: Μου λέγανε να βάλω κατσαρολάκι στο μάτι, να περιμένω. Μετά άλλαξε το μάτι, το άλλο μάτι, ξανά και ξανά. Ήταν τέτοια η πυθό που λειτουργούσα σαν πυθύνη όργανο. Μου έλεγαν τι ξέτα στα λουμινόχαρτα, χρήματα πολλά, λίρες, μετρητά. Όλα μου τα τιμαλφή μεγάλης αξίας.
0: Επαναλαμβάνω, αυτά τα ηχητικά αποσπάσματα ένα στόχο έχουν, να σας κάνουν να συνειδητοποιήσετε λιγάκι πώς στείνουν όλη αυτή την απάτη, αυτή η κακοποίη. Που δεν είναι μόνο σε αυτό το πεδίο, είναι και σε άλλα πεδία, όπως το να αφαιρούν καπάκια από τους δρόμους, σιδερένιες πλάκες, για να τις πουλήσουν. Μπορούν όμως να θέσουν σε κίνδυνο ακόμη και ζωές. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο μαζί μας. Σοφία.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, ένας 38χρονος αφαίρεσε 150 καπάκια υπονόμων σε Πειραιά, Κερατσίνη και Δραπετσόνα. Ενώ να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες, την Πέμπτη συγκεκριμένα, είχαν αφαιρεθεί από μια ομάδα αγνώστων άλλα 23 καπάκια στην οδό Κλεισόβη, συγκεκριμένα στον Πειραιά, μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης του δρόμου, το οποίο χαρακτηρίστηκε και ως πλιάτσικο. Να πούμε τώρα για τον συγκεκριμένο όμως 38χρονο ότι ξύλωνε και αφαιρούσε στην ουσία τα καλύματα των φρεατίων, ακριβώς και υπονόμων, ναι, τα μετέφερε σε επιχείρηση εμπορίας παλαιών μετάλλων στο Βοτανικό, το γνωστό scrap δηλαδή, ναι, όπου εκεί είτε τα λιώνουν είτε τα χρησιμοποιούν ξανά για να αποκομίσουν, ναι, απευθείας, ναι, κέρδη.
0: Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο αυτός που τα κλέβει, είναι και αυτός που τα δέχεται,
4: που
0: πρέπει
4: τα δέχεται
0: να πάει στο δικαστήριο και να κατηγορηθεί.
4: Είτε βέβαια τα πουλάει. Κυκλοφορεί μάλιστα και ένα βίντεο στα social media, όπου ένας περαστικός φαίνεται να καταγράφει τον εν λόγω δράστη.
0: Την ώρα που σηκώνει καπάκια.
4: Λίγο μετά, αφού έχει ήδη σηκώσει τα καπάκια, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι.
5: Που κλέβεις αυτά, ρε παιδί μου. Και τι κάνεις, ρε φίλε μου. Απ' τη ΔΕΗ είσαι. Ναι. Τι
6: συμβαίνει,
5: έγινε. Πόσα έχεις κλέψει, φίλε μου.
0: Έκλεβε από φρεάτια καπάκια και του έλεγε είμαι από τη ΔΕΗ και αφαιρώ από τα φρεάτια.
4: Και αυτός,
0: ναι,
4: από τη ΔΕΗ.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Να πούμε ότι έχουν συλληφθεί και ο 38χρονος δράστης και ο 46χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης αυτής. Σε βάρος του 38χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, ενώ συνελήφθη και ο 46χρονος για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Να πούμε τέλος ότι σε έρευνα που έγινε στην επιχείρηση αυτή βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 12 αφαιρεθέντα καλύματα, τα ρούχα και το όχημα του 38χρονου, ενώ στην κατοχή του 46χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 2.150 ευρώ και έχουν οδηγηθεί και οι δύο στον εισαγγελέα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία, και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Νέες αναταράξεις για την κυβέρνηση Μέρτς. Παρετείται με εχμές η Υπουργός Εργασίας και Συμπρόεδρος του S5. Κογκρέσο εναντίον Τραμπ για την ενεργειακή συμφωνία με τον Πούτιν. Νέος γύρος κυρώσεων στις Βρυξέλλες. Αστυνομικοί σε πολωνικά σχολεία μετά από κύμα επιθέσεων με μαχαίρι. Θα πατάξουμε την νεανική βία, λέει ο Πρωθυπουργός Τούσκ. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Νέες αναταράξεις για την κυβέρνηση του καγκελάριου Μέρτς στο Βερολίνο. Την παρέτησή της ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η Υπουργός Εργασίας και Συμπρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Μπέρμπελ Μπάς. Η Μπάς επικαλείται προσωπικούς λόγους μετά τον θάνατο της θετής κόρης της. Την ίδια στιγμή όμως αναφέρει ως έναν επιπλέον λόγο για την παρέτηση τις εντυνόμενες προσωπικές επιθέσεις που, όπως υποστηρίζει, δέχεται από

0: τους συγκυβερνώντες χριστιανοδημοκράτες. Τις αιχμές επιβεβαιώνουν στελέχη των σοσιαλδημοκρατών σε σημερινές δηλώσεις. Σε λίγη ώρα αναμένονται αναλυτικές δηλώσεις από τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Οι σοσιαλδημοκράτες αναμένεται να εκλέξουν νέα ηγεσία σε έκτακτο συνέδριο το αργότερο τον Ιανουάριο, δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών και Αντικαγκελάριος Λάρς Κλίνγκμπαϊλ, ο οποίος μάλιστα ανέβαλε προγραμματισμένη επίσκεψη στην Ινδία τις επόμενες ημέρες λόγω των εξελίξεων στο Βερολίνο. Η κυβέρνηση της Πολωνίας στέλνει από σήμερα πάνω από 20.000 αστυνομικούς στα σχολεία σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της νεανικής βίας, όπως λέει ο Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Είχαν προηγηθεί τρεις επιθέσεις με μαχαίρι μέσα σε μία εβδομάδα σε διαφορετικά σχολεία, με συνολικό απολογισμό ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Επιστρέφουμε για τις αθλητικές μας ειδήσεις με Νίκο Παγκάκη. Γεια σου Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι. Παιχνίδια έξι αγωνιστική συστήχημα Super League που διεξήχθησαν την Κυριακή. Ξεχώρισε βέβαια η επικράτηση του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού. Διατήρησαν την επαφή με την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα οι Ερυθρόλευκοι που καίγονταν για νίκη σε αυτό το ντέρμπι. 1-0 με γκολ του Ρέτσου, το πρώτο του σε ντέρμπι. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε στο δεύτερο ημίχρονο να αντιδράσει. Έπαιξε με 10 παίκτες, ολοκλήρωσε το match ο γηπεδούχος Ολυμπιακός. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις Άρης Βόλος 3-2, σε ένα match με διακυμάνσιο σκορ και φυσικά Πανετολικός 2-0. Και Ηρακλής Λεβαδιακός, επιστροφή στο σπίτι του Ηρακλή με σημαντική νίκη 2-0. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα τη Δευτέρα με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτας 6.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Φτάσαμε και εμείς σιγά σιγά προς το τέλος. Σε λίγο θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής για να ξεκινήσει και όμορφα η εβδομάδα. Με Αναστασόπουλο Κολοκυθά. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας και καλή εβδομάδα να έχουμε.
6: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
7: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
9: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
12: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα

0: Θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
4: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
3: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
4: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
0: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
5: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρωμένα.

0: Ρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μία έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel. Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
0: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
0: Αλφα 88,6.
2: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.

0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211. Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
1: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
2: Θέλεις να ακονίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
3: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
2: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τη

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

0: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
0: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1.

Alpha goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Alpha 88,6. Νούμερο 3. Νούμερο 2.

0: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δική σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελή σου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές, πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600-1000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
5: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες.
4: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
5: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
6: Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια.
5: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
7: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
5: Κάλεσε στο 6932 43 81 80 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.

0: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: κάνεις άλλο ένα προβλέψιμο δώρο. Χάρισε κάτι που υπάρχει μόνο ένα στον κόσμο. Στο magdarte.gr η Μάγδα δημιουργεί αυθεντικά χειροποίητα κοσμήματα με ψυχή. Χειροποίητο, μοναδικό, δικό σου. Βρες το τέλειο κομμάτι σήμερα στο magdarte.gr.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία.

πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την Περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
2: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
4: Και τώρα. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: Radio. Νούμερο 1. Ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Taylor Swift.
2: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

0: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Και τώρα μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

Αλφα goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στην Ισπανία. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα τα πένα

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: J-Lo, για τους

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.